Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ντόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική και απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 693-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
11: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή.
10: Αστέρι.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
12: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
22: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είναι το πρωινό ραπόρτο, αυτό που μόλις ξεκινά. Σήμερα Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη. Ημέρα εορτασμού της γεννήσεως της Φεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και ελπίζω να σας βρίσκω γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας αυτή την ώρα. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

22 λεπτά μετά τις 7. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε δημόσια διαβούλευση διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών για τις αλλαγές έκδοσης πινακίδων. Αυτοματοποιημένο το σύστημα αιτήσεων, πληρωμών και παραγγελιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Κρήτη και άλλες περιοχές. Κόκκινος συναγερμός, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία τον χειμώνα. Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στον αμερικανικό ειδησογραφικό ιστότοπο Axios. Στο Έλα Λαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριήμερη Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως έπληξαν στόχους στη Σαουδική Αραβία. Η Σουηδία στις κάλπες αυτή την Κυριακή για τις βουλευτικές εκλογές. Γεραπετρίτης, η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση, απαιτεί στενή συνεργασία. Ανακτήθηκαν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που παρέσυρε οχήματα στο Μαϊάμι. 5 συνολικά νεκροί. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εγγενίασε την 54η έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Τηλεφωνική επικοινωνία Μπέρναμ με Τραμπ για την Ουκρανία. Νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, ο διπλωμάτης καριέρας Νικόλας Κασιανίδης. Κουτσούμπα στο Κομμουνιστικό Κόμμα παλεύει τις πολύ μεγάλες ελλείψεις και ταυτόχρονα ενδιαφέρεται για τη δημόσια εκπαίδευση. Εξαγωγές, άνοδος 14,9% στο επτάμηνο, πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 29 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας στη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

τους αλλοιείς μας, οι οποίοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τον κυβερνητικό εμπεγμό μέχρι τον κάμπο, και από τον κάμπο ίσα μέχρι το πήλιο, στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που δεν έχουν βεβαίως καμία σχέση με φραπέδες, καμία σχέση με χασάπιδες, πέραν ίσως ελαχίστων μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού περιπτώσεων, που ίσως, λέω εγώ τώρα, να μην είδαν το φως της δημοσιότητας τουλάχιστον ακόμα. Ο απόϊχος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αφήνει πίσω του μια εικόνα που δεν εκπλήσει κανέναν, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζει τους πάντες. Παρακολουθήσαμε άλλη μια πρωθυπουργική παρουσία γεμάτη μελετημένες ατάκες, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και ένα αφήγημα που περιγράφει μια Ελλάδα που απλά δεν υπάρχει στην καθημερινότητα του πολίτη. Την ώρα που η κυβέρνηση μοιράζει υποσχέσεις για το μακρινό μέλλον και επιδόματα κυριολεκτικά ψίχουλα που εξανομίζονται πριν καν μπουν στους λογαριασμούς, η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα κάθε νοικοκυριού. Η ακρίβεια δεν είναι απλά ένα οικονομικό φαινόμενο. Έχει μετατραπεί σε έναν καθημερινό βίαιο εμπεγμό. Στα σούπερ μάρκετ οι τιμές στα βασικά αγαθά καλπάζουν εβδομάδα με την εβδομάδα, μετατρέποντας το καλάθι της νοικοκυράς σε είδος πολυτελείας. Στην ενέργεια και τα καύσιμα, οι λογαριασμοί του ρεύματος και οι τιμές στην αντλία συνεχίζουν να στραγγαλίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να αγγίξει τον ίδιο τον πυρήνα της εσχροκέρδειας ή να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση του ΦΠΑ. Στη στεγαστική κρίση τα νίκη έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που καθιστούν την επιβίωση των νέων ζευγαριών και των φοιτητών σχεδόν αδύνατη. Η απάντηση της κεντρικής εξουσίας: μισόλογα, μετάθεση ευθυνών στο διεθνές περιβάλλον και μια προκλητική άρνηση να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του μικρομεσαίου επαγγελματία.

Πέραν όμως από τα οικονομικά, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκάλυψε και τις βαθιές αγιάτρευτες πληγές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η δημόσια σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι μια απλή διαφωνία στελεχών. Είναι ένας πόλεμος όπως εξελίσσεται χωρίς επιστροφή. Οι βολές για τεχνογνωσία στη Ζημιά και προσωπικά κόμματα επιβεβαιώνουν ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει καζάνι που βράζει. Όταν η κεντρική εξουσία αναλώνεται σε εσωκομματικά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και τακτικισμούς επιβίωσης, είναι σαφές πως οι προτεραιότητες της κυβέρνησης βρίσκονται πολύ πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και ερχόμαστε στα δικά μας. Μαγνησία καλημέρα. Βόλος καλημέρα. Εδώ στη Μαγνησία. Εδώ που η οργή ξεχυλίζει. Παρακολουθήσαμε για ακόμα μια φορά τη ΔΕΘ με την ελπίδα ή μάλλον με την αυταπάτη ότι θα ακούσουμε κάτι ουσιαστικό και για αυτή την περιοχή. Για έναν ομό που δοκιμάστηκε σκληρά, που ακόμα μετράει πληγές στις υποδομές του, που βλέπει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα να αργοπεθαίνουν, που βλέπει τον παγασιτικό και το πήλιο να παλεύουν μόνα τους για να κρατηθούν όρθια. Και βεβαίως ακούσαμε ένα απόλυτο τίποτα, αλλά το πιο εξοργιστικό δεν είναι μόνο η κεντρική αδιαφορία. Είναι η στάση των γαλάζιων βουλευτών της Μαγνησίας. Παρακολουθούμε τους εκπροσώπους του νομού να μετατρέπονται σε απλούς, πρόθυμους χειροκροτητές στις πρώτες σειρές των ομιλιών. Μηδενική διεκδίκηση, καμία πίεση, καμία απέτηση για ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ή για άμεση γενναία χρηματοδότηση των πληγέντων. Μηδενική φωνή, καμία διάθεση να υψώσουν το ανάστημά τους απέναντι στο κομματικό μαντρί για χάρη των ανθρώπων που τους ψήφισαν. Πλήρης υποταγή. Αρκέστηκαν στο να βγάλουν τις καθιερωμένες φωτογραφίες, να μοιράσουν χαμόγελα και να επιστρέψουν στο Βόλο ως κομιστές του απόλυτου τίποτα. Και βέβαια ο εμπεγμός έχει όρια. Η Μαγνησία δεν χρειάζεται βουλευτές θεατές, ούτε τοπικούς τοποτηρητές των κυβερνητικών επιλογών. Χρειάζεται εκπροσώπους που να διεκδικούν, καθώς όσο η ακρίβεια θα γονατίζει τα νοικοκυριά και η περιοχή μας θα εισπράττει την απαξίωση της Αθήνας με τη σιωπηρή ανοχή των ντόπιων βουλευτών, εμείς από εδώ, από αυτή τη συχνότητα, από αυτό το μετερίζει, από αυτό το ραπόρτο, θα συνεχίσουμε με το ίδιο ακριβώς βιολί.

και ο χαδελφισμός έχουν όρια. Και ξέρετε κάτι, έχουν προπολού εξαντληθεί. Δεν υπάρχει άλλη ανοχή, δεν υπάρχει άλλη υπομονή. Η Μαγνησία βρίσκεται στα όρια.

τάδες. Είναι ακριβώς όπως σας το είπα, οι κομιστές του τίποτα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Και αυτό ξέρετε για αυτόν τον τόπο, από τον οποίο και αν έχουν περάσει, είναι όχι πίσω γύρισμα. Είναι η απόλυτη, όπως σας το λέω, η απόλυτη κοινοβουλευτική κατάντια. Αυτό βιώνει ο τόπος. Ο τόπος μας, η Μαγνησία μας, βιώνει την απόλυτη κοινοβουλευτική κατάντια. Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, τη βιώνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βιώνει αυτήν την απόλυτη κοινοβουλευτική κατάντια εδώ και χρόνια. Τέλος υπομονής, τέλος ανοχής.

Η επιχείρηση λοιπόν πώς θα ξανακερδίσουμε τους μικρομεσαίους, που ήταν ένας από τους διακηρυγμένους στόχους της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη φετινή έκθεση, δεν στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι πρώτες αντιδράσεις αμέσως μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων, τα οποία χθες εξειδικεύθηκαν από τον Κυριάκο Πιερακάκη και τα υπόλοιπα παιδιά, ήταν από χλιαρές ως ψυχρές. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, έκανε λόγο για διάψευση προσδοκιών των μικρομεσαίων. Περιμέναμε κάποια στοχευμένα μέτρα και ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα. Ακόμα και οι διοικήσεις φορέων, που είναι όχι απλώς φιλικά προσκύμενες στην κυβέρνηση, αλλά προέρχονται από το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, χαρακτήρισαν τα μέτρα κατώτερα των περιστάσεων. Ο Γιάννης Μπρατάκος, επί παραδείγματι, πρόεδρος του Επαγγελματικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σάρκα εκ της σαρκός της Γαλάζιας Παράταξης, πρώην διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και πρώην διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, υπήρξε εξαιρετικά φιδωλός σε θετικές δηλώσεις, μεταφέροντας ένα κλίμα απογοήτευσης. Τόνισε ότι η σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου σε ορίζοντα οκταετίες κρίνεται ανεπαρκής και άδικη για τη σημερινή κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων. Ήδη από την πρώτη ημέρα της διεθνούς εκθέσεως, το κλίμα ανάμεσα στους μικρομεσαίους ήταν μουδιασμένο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των εκπροσώπων της αγοράς στο OT Forum. Οι εξαγγελίες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βαθμολογούνται κάτω από τη βάση. Μετά την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο, η πιο σκληρή κριτική προήλθε από τον μεγαλύτερο φορέα που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Η κυβέρνηση τόνισε κάνει πως δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. Και συνέχισε ο Γιώργος Καβαθάς, αναγνωρίζοντας μεν ότι στο πακέτο των εξαγγελιών περιλαμβάνονται θετικά μέτρα για την ελληνική οικονομία, καταγγέλλοντας δε ότι για πολλωστή φορά η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων μένει εκτός οποιασδήποτε ελάφρυνσης. Εξίσου επικριτική και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι κλείνει τα μάτια στα προβλήματα του κλάδου. Αόρατη η εστίαση για τον Πρωθυπουργό, κατήγγειλε η ΠΟΕΣΕ, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν αφήνουν τον κλάδο χωρίς ουσιαστική στήριξη, φέρνοντας τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕΗ σχολιάζει ότι η παρουσίαση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό, καθώς και η εξειδίκευσή τους από το Υπουργείο των Οικονομικών, αποδεικνύουν έλλειψη κατανόησης της πραγματικότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Δημόσιες δηλώσεις του τύπου ότι εισακούστηκαν τα αιτήματα της αγοράς είναι για το θεαθήνε, για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων στην κοινή γνώμη και κυρίως σε όσους δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Αξιολογώντας τα μέτρα ένα προς ένα, αναφέρουν τα εξής. Το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα, η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, αφορά δυνητικά 156.000 από τις 755.000 επιχειρήσεις της χώρας. Ο αριθμός αυτός μειώνεται περαιτέρω λόγω αυστηρών κριτηρίων συνέπειας. Το βασικό πρόβλημα κατά τη ΓΕΣΕΒΕ παραμένει ότι το τεκμαρτό σύστημα εξακολουθεί να αγνοεί τις πραγματικές επιχειρηματικές δαπάνες.
Στο τέλος, επιτιδεύματος καταργείται σε δόσεις, κάτι που δημιουργεί κατά την Ομοσπονδία ζητήματα αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα στην περιφέρεια και επιχειρήσεων αποκλειστικά στην Αττική. Η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κρίνεται ελάχιστη, ενώ η σταδιακή αποκλιμάκωσή της για τα νομικά πρόσωπα χαρακτηρίζεται πολύ αργή. Ακόμα και για τα μέτρα που αξιολογούνται θετικά, διατυπώνονται επιφυλάξεις. Για παράδειγμα, η ανακατεύθυνση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ΤΑΑ για δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις αφήνει ανοιχτό το πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ΓΕΣΕΒΕ τονίζει ότι αν η δανειοδότηση γίνεται με τα συνήθη πιστοληπτικά κριτήρια, τότε δεν επιλύεται το πρόβλημα του αποκλεισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, ο Καβαθάς επισημαίνει ότι το δημοσιονομικό κόστος των 576 εκατομμυρίων ευρώ που εκτιμά το οικονομικό επιτελείο για τους ελεύθερους επαγγελματίες αφορά μικρό μόνο τμήμα του επιχειρηματικού κόσμου, κατανέμεται σε βάθος τετραετίας έως το 2030 και ευνοεί κυρίως επιχειρήσεις με μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα. Κάνει λόγο για κυβέρνηση που επιδιώκει τον αργό θάνατο των μικρών επιχειρήσεων και επιχειρεί να διασπάσει τον επιχειρηματικό κόσμο σε ωφελούμενους και μη. Η ΓΕΣΕΒΕ επαναφέρει το πάγιο αίτημα για κατάργηση τεκμαρτού και τέλους επιτιδεύματος, μείωση κόστους ενέργειας και καυσίμων, επαναφορά των 120 δόσεων, συγκράτηση ενοικίων, μείωση ΦΠΑ και απλοποίηση του φορολογικού εργασιακού πλαισίου. Εκπροσωπώντας από την άλλη τώρα πλευρά τους επαγγελματίες της αστίεσης, η ΠΟΕΣΕ κάνει λόγο για κλάδο που απαξιώνεται για ακόμη μια φορά από την κυβέρνηση. Σημειώνει ότι κανένα από τα πάγια αιτήματά της δεν βρήκε ανταπόκριση στις κυβερνητικές εξαγγελίες, ούτε καν η επαναφορά ενιαίου ΦΠΑ 13%. Έστω με εξαίρεση τα αλκοολούχα, ούτε η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, ούτε η κατάργηση του φόρου παρεπιδημούντων για online παραγγελίες και delivery, ενώ δηλώνει δυσαρεστημένη που η κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για εργασία σε αργίες, κυριακές και νυχτερινές ώρες δεν αφορά όλες τις συμβάσεις, αλλά μόνο τις πλήρους απασχόλησης. Η Ομοσπονδία ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό ότι ενώ γνωρίζει τα προβλήματα του κλάδου, δεν τα αντιμετωπίζει. Θεωρεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού με μόνο αντιστάθμισμα τη μείωση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων δημιουργεί επιπλέον πιέσεις για τον κλάδο που ήδη επιβαρύνεται από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογία και πτώση τζίρου. Για να τεκμηριώσει μάλιστα την κριτική της ΠΟΕΣΕ, παραθέτει το παράδειγμα ενός καφέ 15 ετούς λειτουργίας με 5 εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Η μείωση φόρου που προβλέπεται από 4.783 σε 2.249 ευρώ, όφελος δηλαδή περίπου 2.500 ευρώ ετησίως, κρίνεται ασήμαντη σε σχέση με το όφελος που θα προέκυπτε αν το σύνολο του τζίρου φορολογούταν με 13% αντί για 24%. Όφελος που ανάλογα με το ύψος του τζίρου θα μπορούσε να φτάσει τις 27 μέχρι και τις 31.000 ευρώ. Το χειρότερο λάθος όμως είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος. Εκεί καταλήγει με νόημα η ΠΟΕΣΕ, αναγράφοντας μια ρίση από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και επιστρέφοντάς την στον αποστολέα της. Βέβαια, εδώ στην περιοχή δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται από την Αθήνα. Εδώ κάτι μπασδάνιδες και λοιποί γαλάζιοι
Το έχουν κυριολεκτικά βουλωμένο. Σαν να μην εκπροσωπούν κλάδους, σαν να μην εκπροσωπούν επιχειρηματίες. Το έχουν βουλωμένο. Ειδικά ο Τελής έχει καταστεί ουρά του Τριαντόπουλου. Γεια σου Τελή. Τι ρε εσύ Τελή, λέω ψέματα? Το έχεις κυριολεκτικά βουλωμένο. Καθημερινό yes sir στον Χριστάκη τον Τριαντόπουλο. Και φαντάσου Τελή, κάποτε ήσουν ορκισμένος σαμαρικός, ε! Θα περίμενε κανείς Τελή από εσένα ειδικά να ήσουν στα κάγκελα. Αλλά είπαμε, τσιμουδιά!

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πρωινό Ραπόρτο, είμαστε εδώ.
1: Κούντρα, Σάρα.
0: Έτσι είναι τέλη. Μούγκα στη Σαρακατσάνικη Στρούγκα. Ουρά του Χρήστου του Τριαντόπουλου. Απορώ ποιον εκπροσωπείς ρε Συμπασδάνη. Εσύ τα βρήκες όλα ωραία, ε. Καλά, δεν έχεις αντιδράσει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια. Όλα σου φαίνονται υπέροχα. Έτσι για τα μάτια του κόσμου, μια στη φέξη, μια στη χάξη. Καμιά ανακοινοσούλα. Και από εκεί πάνε κι άλλοι. Κοίτα όμως θέλει τι θα συμβεί στις επόμενες εκλογές, αυτές που έρχονται. Χώρια που να ξέρεις ότι για τη δική σου θέση προορίζεται άλλος. Για σου τέλει προορίζεται άλλος για εκείνη τη θέση. Fear has no power, no step will we take. By the fire, by honor we... Αφενός. Legends are forged in the... Αφετέρου κοίτα να δεις τι θα γίνει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Επειδή κάποιοι έχουν δεδομένη την επανεκλογή τους. Ούτε απ' έξω δεν θα περάσουν τέλει.

Ο Αντώνης πάντως τέλει, μαθαίνω ότι κινείται πιο εντατικά στην κατεύθυνση της δημιουργίας κόμματος. Και τούτο είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ακόμα και ο πιο πολιτικά αδαής. Ο πρώην Πρωθυπουργός αυξάνει το βηματισμό του τέλη, ενώ παράλληλα συστηματοποιεί τις επαφές και τα ραντεβού του. Ενδεικτικό είναι ότι προημερών συνάντησε στο γραφείο του στην οδό Δημοκρίτου αντιπροσωπή αγροτών με επικεφαλή στο Μεσίνιο πρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος, τον Γιώργο τον Κατσούλη. Μαζί με τον κύριο Σαμαρά ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς και ο στενός του συνεργάτης Κώστας Τσιμάρας. Τα πρόσωπα βέβαια δεν είναι τυχαία. Ο κύριος Σαλμάς, που είναι έμπειρος γιατρός και καθηγητής, έχει κλειδώσει για το ψηφοδέλτιο του Βορείου Τομέα της Β' Αθηνών, όπου ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει αρκετό σκάουτινγκ. Γνωρίζει άλλωστε την περιοχή ως μόνιμος κάτοικος Κηφισιάς. Ο κύριος Σαλμάς επίσης εμφανίστηκε, πότε ήταν, χθες, προχθές, στην πρωινή εκπομπή του Αντένα ως μέλος του πάνελ μαζί με τον Στέλιο Πέτσα και τον Κώστα Τσουκαλά, επισημένοντας ότι το κόμμα Σαμαρά είναι κοινωνική αναγκαιότητα. Ο δε Κώστας Τσιμάρας, επί χρόνια στο πλευρό του Σαμαρά, είναι μέρος του κλειστού κύκλου συνεργατών του με αρμοδιότητα την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος και τις επαφές με υποψήφιους βουλευτές. Σε αυτόν τον πυρήνα εντάσσονται με διαφορετικούς ρόλους ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο Νίκος Τσιούτσιας, ο Κώστας Μπούρας, ο Δημήτρης Απόκης, αλλά και ο στενός προσωπικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, Μίλτος Χρυσομάλης, ο οποίος είναι ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που με ασφάλεια εκτιμάται ότι θα μεταπηδήσει στο νέο κόμμα. Και ο ίδιος να μην το έκανε άλλωστε, θα το έκαναν οι ψηφοφόροι του στη Μεσσηνία. Ο κύριος Σαμαράς πάντως εξέπεμψε σε πολύ υψηλούς τόνους έναντι του κυρίου Μητσοτάκη, απαντώντας σε πραγματικό χρόνο και λίγο πριν ο Μητσοτάκης ολοκληρώσει τη συνέντευξη τύπου μετά τη ΔΕΘ. Απάντησε μάλιστα με δομική κριτική εφόλης της ύλης και του ιστορικού διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, κάποιοι έμπειροι παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τυχαία τους τόνους απέναντι στο Σαμαρά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια. Η αναφορά στην τεχνογνωσία που έχει ο Σαμαράς στον απλήτη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν δεδομένο ότι θα εκνευρίσει τον πρώην Πρωθυπουργό όπερ και εγένετο. Συνεπώς, ίσως ο Μητσοτάκης να πόνταρε σε μια υπεραντίδραση του Σαμαρά, ο οποίος στη δήλωσή του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι εξελέγει το 2009 για να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία, με κυβερνητικά στελέχη να παρατηρούν ότι μόλις δύο μήνες πριν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή. Βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα τώρα. Μπούρδεσα τα έλεγα εγώ και όχι παρατηρήσεις ανθρώπων με γνώσεις επί του θέματος και τα λοιπά. Μπούρδες είναι αυτά. Είναι οι γνωστές νεοδημοκρατικές μπούρδες στα παραπολιτικά σαλόνια του κόμματος. Τα έχω φάει αυτά στη μάπα, παιδιά, τα έχω χορτάσει τόσα χρόνια. Από παραπολιτικές αηδίες, δώσε και σώσε.

Πάντως να είσαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτοί οι τύποι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καμία κυριολεκτικά αντιπολίτευση, κανένα πολιτικό φόβητρο θα έλεγε κανείς, παρόλα αυτά

0: έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδα, πότε ήτανε, χθες ήτανε, κάποια στιγμή χθες το βράδυ, κοιτούσα παιδιά τα βίντεο τα οποία παίζουν, λοιπόν, και έπαθα πλάκα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Για ακούστε λίγο.
1: Υποσχεθήκαμε, είναι εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε Γεωργιάδη,
2: καλημέρα. Καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λίγα.
2: Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν.
4: Πολλά λόγια και τηγανίτα τίποτα.
3: Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών και των κομμάτων. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χροκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της σύνταξής τους.
4: Τέλεια.
2: Κατά συνέπεια.
3: Να μην ασκείτε μύρλα.
5: Λίγο απλώς να περιορίσουμε λίγο τη μύρλα, λίγο.
3: Έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
5: Τι άλλο θέλετε, θα πάρει την πόλη, δεν το πιστεύεις.
3: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
5: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
3: Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δηλαδή κάτι τα 500 φτάνουν. Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
5: Λέμε και κάπου ντροπή, α πούμε.
3: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς. Ούτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
6: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα.
2: Εμείς.
3: Με συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
2: Εμείς.
3: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
1: Πάντα φταίνε οι αλήτες, οι ρουφιάχνοι, οι δημοσιογράφοι.
2: Εμείς.
3: Ή εσύ ποιο άλλο. Να
2: αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούς φόρους. Έχει το Μητσοτάκι, σου μειώνει φόρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
5: Σοβαρά μιλάτε.
2: Δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
3: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται. Μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση.
1: Γιατί είμαι και στην τηλεόραση.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μυρλιάζετε. Έλεος!
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
3: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
0: Έχει ξεφύγει, παιδιά. Λοιπόν, Άδωνη, ώρες. Διαιρωτώμενο. Κι άμα σε είχα εδώ τώρα στην αληχτή γραμμή, θα στο έθετα έτσι ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Θέλω να στο μεταφέρουν. Ξέρω ότι είσαι πρόθυμος εδώ. Θέλω να στο μεταφέρουν. Ποιο πράγμα ακριβώς? Διαιρωτώμε, ξέρεις πάρα πολλές φορές πόσο μεγάλος καραγκιόζης μπορεί να είσαι. Αδωνή, αλήθεια, πόσο μεγάλος καραγκιόζης μπορεί να είσαι? Όλα έχουν ένα όριο, ακριβώς όπως το λες, έλεος. Λελογισμένη καρικατούρα. Τα έκανε ρε εσύ, Άδωνη, ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος στη δεκαετία του 80 και στις αρχές δεκαετίας του 90 με το Πασόκ. Αλλά ήταν ρε εσύ, Άδωνη, άλλες εποχές. Στο σήμερα με το μορφωτικό επίπεδο που διέπει τον κόσμο, φαντάζεις ως μεγάλος ξεφτύλας για να λες αυτά τα οποία λες? Είσαι μεγάλος ξεφτύλας, Άδωνη Γεωργιάδη. Και όχι τίποτα, έχεις πείσει κάποιους ότι είσαι υπερυπουργάρα. Ξεφτύλας είσαι.

Είσαι μεγάλος ξεφτύλας, Άδωνη Γεωργιάδη. Για να εξτομίζεις αυτές τις μπουρδες σημαίνει ότι είσαι πολύ μεγάλος ξεφτύλας. Αλλά βρίσκεις και τα κάνεις. Εκεί που σε παίρνει. Αλλά μια ζωή τέτοιος ήσουν. Σας τα έλεγα και χθες. Το μεγαλύτερο λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτό ακριβώς. Ότι έβαλε μέσα σε ένα μίξερ, μέσα σε ένα πολιτικό μίξερ, συγκεκριμένες μουτσούνες της ακροδεξιάς, όπως αυτό το τυπάκι, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Μάκης ο Βορύδης και ορισμένοι άλλοι. Ουσιαστικά όλα τα πρώην μπουμπούκια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού τα έβαλε μέσα σε ένα πολιτικό μίξερ με τα υπόλοιπα μπουμπούκια του εξυγχρονιστικού Πασόκ του Σιμίτη, κάτι χρυσοχοίδιδες και κάτι λοιπού συγγενείς όπως ο Φλωρίδης, οι οποίοι ανέχονται, αν είναι δυνατόν, την πολιτική τους υπόσταση στο πλευρό ενός Άδωνη Γεωργιάδη. Ανοχή, Φλωρίδη, ούτε που θα το φανταζόσουν κάποτε. Να μετέχει στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, Φλωρίδη, μαζί με έναν Άδωνη Γεωργιάδη. Τι ξεφτύλα, Θεέ μου. Τους έβαλε λοιπόν μέσα στο μίξερ και αυτό που δημιούργησε είναι ένα κυριολεκτικό πολιτικό τερατογέννημα, το οποίο απενεχοποίησε καταστάσεις. Και θα δείτε ότι αυτή τη φρασιολογία τύπου Άδωνη Γεωργιάδη, που πολύ μελετημένα εδώ και πολλά χρόνια, στην αρχή σοκάροντας, αλλά μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, έχοντας καταστεί

ειδικό προσκήνιο. Περιμένετε πάρα πολύ σύντομα. Θα τα δούμε και θα τα φάμε στη μάπα. Ήδη οι ακροδεξιοί στη Γερμανία επελάβουν. Σας το λέγαμε ότι θα συμβεί εδώ και μήνες. Τι μήνες, εδώ και 2 χρόνια σας το λέγαμε. Και τελικά επελάβουν. Καθίστε να δείτε τι θα γίνει εδώ. Και αυτή την εσχρότητα που ακούσατε νωρίτερα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί αυτός είναι ένας εσχρός πολιτικός λόγος, είναι ένας πρόστιχος πολιτικός λόγος που έχει καταστεί κανονικός, δεν ξενήσει πλέον κανέναν. Σου λέει ο άλλος, εντάξει μωρέ, αυτά τα έχουμε ξανακούσει, Άδωνης Γεωργιάδης. Θα το φάμε στη μάτι, στη μάπα πολλαπλασιασμένο. Και να ξέρετε ότι αυτού του είδους η πολιτική φρασιολογία είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη. Το τι κινδύνους ελοχεύει θα το διαπιστώσετε πάρα πολύ σύντομα.

Το μεγαλύτερο δυστύχημα, φίλες και φίλοι, είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Το μεγαλύτερο δυστύχημα είναι ότι έρχονται και άλλα, πολλά περισσότερα, πολύ πιο αναπάντεχα.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ. 23 λεπτά μετά τις 8. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της πόλης.

εδώ είμαστε. Και βέβαια για όλα αυτά υπάρχει ευθύνη. Βλέπετε, η πολιτική αφασία και η οργανωτική ανικανότητα της αξιωματικής και μείζωνος αντιπολίτευσης δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα πολιτικής αδυναμίας, Μητσάκο μου. Είναι ο πρωτογενής τροφοδότης της κυβερνητικής αυθαιρεσίας. Όταν μια κυβέρνηση λειτουργεί χωρίς τον φόβο ενός συγκροτημένου, πιστικού και απειλητικού αντιπάλου, η πολιτική πάβει να λειτουργεί προς όφελος του πολίτη και μετατρέπεται σε καθεστωτική διεκπεραίωση. Η ευθύνη του Αλέξη του Τσίπρα και του Νίκου του Ανδρουλάκη, του Νίκου του Ανδρουλάκη και του Αλέξη του Τσίπρα για την πρωτοφανή πολιτική ανομβρία και την ασυλία της κεντρικής εξουσίας είναι τεράστια, δομική και ιστορική. Η στάση και η παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα ξεπερνούν τα όρια της απλής κομματικής ήττας. Η ευθύνη του λοιπόν εστιάζεται στα εξής σημεία. Αφού οδήγησε έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο στην πλήρη ιδεολογική και εκλογική κατάρρευση, τι έκανε? Επέλεξε την τακτική της αποχώρησης, αφήνοντας πίσω το ένα διαλυμένο κόμμα ανίκανο να παράξει σοβαρό κοινοβουλευτικό ή κοινωνικό έλεγχο. Αντί για μια γενναία και ουσιαστική ανάληψη ευθύνης που θα επέτρεπε την ταχεία ανασύνταξη της προοδευτικής παράταξης, παρέδωσε τη χώρα σε ένα παρατεταμένο πολιτικό κενό. Με την κατάρρευση της δικής του αξιοπιστίας, κατέστησε την όποια κριτική απέναντι στην κυβέρνηση να φαντάζει στα μάτια της κοινωνίας ως επιστροφή στο παρελθόν, δίνοντας στη σημερινή εξουσία το απόλυτο άλοθη να πράττει ό,τι θέλει χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η πολιτική λιποταξία που δημιούργησε το δημοκρατικό κενό. Γιατί αυτό έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Λιποτάχτησε, ξεκάθαρα.

Άκου λοιπόν Μιτσάκο τώρα για το φίλο σου τον Νικολάκη. Γιατί ξέρετε, Μιτσάκο ξέρεις έτσι, την ακροδεξιά και τους φασίστες σε αυτόν τον τόπο πάντοτε η πολιτική ανεπάρκεια τους έφερνε. Ποιος τον έφερε το Μητσοτάκη? Ο Τσίπρας τον έφερε. Και με το Σαμαρά ο Μπένι κυβέρνησε. Ο Βενιζέλος. Τα ξέχασες ρε Σιμιτσάκο? Νίκος Ανδρουλάκης. Τεράστιο κεφάλαιο. Νίκος Ανδρουλάκης και Πασόκ που απέτυχαν παταγωδώς να καλύψουν το πολιτικό κενό λειτουργώντας ως ένας φοβικός και αμήχανος παρατηρητής των εξελίξεων. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Έχει γίνει μπανιστηρτζής της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Σε μια περίοδο

περίοδο που η κοινωνία στραγγαλίζεται από την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και την κατάρρευση των υποδομών. Με εδώ, με την περιοχή μας, με τη Θεσσαλία να αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ τι κάνει? Περιορίζεται σε γραφειοκρατικές ανακοινώσεις, άνευρες δηλώσεις και θεσμική αμηχανία. Κοινώς το έχουν βουλωμένο.

Ναι, θα τα ακούτε τώρα εσείς οι Πασόκοι. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης απέτυχε να εκπέμψει την εικόνα ενός εν δυνάμει πρωθυπουργού. Αντί να ηγηθεί μιας κοινωνικής συσπήρωσης, αντί να βγει δυναμικά στους δρόμους και στην περιφέρεια, εγκλωβίστηκε σε εσωκομματικούς ισορροπισμούς και τακτικισμούς επιβίωσης. Λες και είχε καμία ανάγκη τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και ειδικά για περιοχές όπως η Μαγνησία, η αντιπολιτευτική παρέμβαση υπήρξε πρακτικά ανύπαρκτη. Δεν υπήρξε καμία αντιπολίτευση. Πείτε μου ρε εσείς του Πασόκ εδώ πέρα, μια ανακοίνωση που βγάλατε εναντίον του Τριαντόπουλου. Μία ανακοίνωση, μία, πανάθεμά σας μία. Καμία σοβαρή πίεση για τα κονδύλια αποκατάστασης, καμία ουσιαστική σύγκρουση με το τοπικό καθεστώς, καμία κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Το έχετε βουλωμένο οι Πασόκοι στη Μαγνησία. Έχετε λουφάξει. Σας βλέπω, τριγυρνάτε από καφέ σε καφέ. Έτσι δεν είναι, Πασοκάκια? Η πλήρησε συνδικαλιστική απονεύρωση. Και φυσικά φταίτε. Δείτε ποιοι κόβουν και ράβουν τώρα στο Πασόκ. Πείτε μου, ποιοι είναι εδώ οι εκπρόσωποι του Πασόκ? Εγώ δεν τους ξέρω.

Οι πάντες εδώ στο Πασόκ Μαγνησίας έχετε εξαφανιστεί. Και το έχετε βουλωμένο, δεν μιλάει κανένας. Έχετε αφήσει κάτι τύπους που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει Πασόκ να διαφεντεύουν την κατάσταση. Έχετε αφήσει το Τσικό να παίζει μπάλα. Έχετε παραδώσει κυριολεκτικά το συνδικαλισμό στο τίποτα και δεν κουνιέται φίλο. Κάνει ο Τριαντόπουλος και τα υπόλοιπα γαλάζια παιδιά στη Μαγνησία ό,τι γουστάρουν. Και εσείς το έχετε βουλωμένο. Λέω ψέματα. Πρώτα αφήσατε το Σκοτεινιώτη και τα άλλα παιδιά να σας καπελώσουν. Και αφού σας καπέλωσαν, μετά εξαφανιστήκατε. Γιατί και το Σκοτεινιώτη εσείς τον φέρατε στο κόμμα, δεν τον έφερα εγώ. Θυμάμαι ότι κάποτε ήταν διώκτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Εσείς τον φέρατε στο κόμμα, δεν τον έφερα εγώ. Και αφού φάγατε το καπέλωμα από τον Πανούλη και τα άλλα παιδιά, μετά εξαφανιστήκατε. Και τώρα το έχετε βουλωμένο. Κάνετε κριτική από τα καφενεία και από τα τσιπουράδικα. Περιμένει, λέει ο άλλος, το Πασόκ να μιλήσει. Τι να πει, έχει μουγκαθεί προπολού το Πασόκ. Το Πασόκ δεν βρίσκεται πουθενά. Δεν βρίσκεται ούτε στους χώρους δουλειάς. Δεν βρίσκεται ούτε στους δρόμους. Δεν βρίσκεται πουθενά. Το Πασόκ βρίσκεται στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη.

0: κατάψυξη στο τοπικό Πασόκ. Αυτά λοιπόν για να ξέρουμε τι λέμε, και επειδή που και που θα πρέπει να νιώθετε λίγο έτσι και ένα ίχνος ντροπής για το πώς καταντήσατε αυτόν τον τόπο, γιατί το Μητσοτάκη και τα άλλα παιδιά εσείς τους φέρατε, δεν τους έφερα εγώ. Να ξέρουμε και τι λέμε. Και γι' αυτό θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεστε εσείς οι Πασόκοι.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

Έτσι λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε ώρες-ώρες, έτσι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αντιπολίτευση 0. Οι πάντες έχετε λουφάξει. Και εσείς οι Σιριζέοι εξαφανισμένοι είσαστε. Κάποτε έβρεχε έδρες στη Μαγνησία. Πού είναι όλοι αυτοί που είχαν εκλεγεί κάποτε βουλευτές, ρε παιδιά? Ένα φεγγάρι έβρεχε βουλευτικές έδρες στη Μαγνησία. Πού είναι όλοι αυτοί που έχουν κάνει τους βουλευτάδες κατά καιρούς του ΣΥΡΙΖΑ? Όλοι εξαφανισμένοι. Πού είσαι, ρε Παπανάτσενα? Πού είναι όλοι αυτοί? Έχω χάσει την μπάλα. Δεν θυμάμαι καν ποιοι ήταν οι βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εξαφανιστεί οι πάντες. Μόνο με οικόπουλος είναι μπροστά, κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν εξαφανιστεί.

Ο άλλος αφού μαστάει σε σανό, έφυγε λέει σε ειδική αποστολή για την Αίγυπτο. Θα πάει να επαναπροσεγγίσει το Κάιρο. Γιατί δεν του αρέσει το πάρε εδώ σε Καΐρου με την Άγκυρα. Στην Αίγυπτο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης της Κύπρου. Στόχος τους είναι να θωρακιστεί η στρατηγική σχέση με το Κάιρο έναντι των σημαντικών ανατροπών στη Μέση Ανατολή, από την ένταση στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία και στο Ιράν. Εκεί θα τους περιμένει ο πρόεδρος Αλ-Σίσι.

Εδώ εξάλλου πίσω στη χώρα έχουν μείνει ο Πιερακάκης να ξεκαθαρίζει τα μέτρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης να κάνει τον κυματοθράφστη, τους έχει εξάλλου στο χαλαρό, ορίεται εκεί στα κανάλια, δεν τολμάει κανείς να του αντιμιλήσει, το έχουν όλοι βουλωμένο. Πρώτοι και καλύτεροι συνάδελφοί μου. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει, Ανδρουλάκης Τσίπρας. Και ο μήνας έχει 9. Ζωάρα. Πάμε γυάλα. Αυτό ήταν, τον περάσαμε τον κάβο. Έξω στην κοινωνία δεν αντιδράει κανείς. Η πιτσιρικαρία επιστρέφει στις selfies. Το σκληροπυρηνικό κομμάτι της νέας γενιάς φλερτάρει με την παραβατικότητα. Δυστυχώς, οι συμμορίες ανηλίκων δίνουν και παίρνουν. Ακόμα και εκεί τα κόμματα μαντάρα τα κάνατε. Έχετε αφήσει τη μαφία να σας παίρνει τους καλύτερους. Κάποτε βγαίνατε και στρατολογούσατε από τα μικράτα. Πλέον, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι έχετε αποτύχει παταγωδός. Μη στελεχοποιημένα κόμματα όλων των χρωμάτων. Δεν δουλεύει κανείς με τη νέα γενιά. Μόνο το κουκουέ παραδοσιακά. Όλοι οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Σαν να μην υπάρχει νέα γενιά. Δεν σας αφορά η νέα γενιά. Την έχετε κάνει χάρισμα.

ούτε που θα καταλάβουμε πότε θα μπουν τα κοντομάνικα στο πατάρι, πότε θα κατεβούν τα μπουφάν, πότε θα αρχίσουν να έρχονται οι πρώτοι λογαριασμοί. Και άντε πάλι φτού και από την αρχή, με μία φλής κουβερτούλα, με κλειστά όλα τα φώτα, μπροστά στο χαζοκούτι, τουρτουρίζοντας, να βγει κι αυτός ο χειμώνας. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι μιζέρια, Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό που έχετε επιφυλάξει στον ελληνικό λαό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς να πάει μπροστά και να το αντιτάξει.

Πρωινόρα Πόρτο λαμβάνει τέλος. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Παραδίδω σκυτάλι στον Γιώργο Κουμιώτη. Όλα στη φόρα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Μαρκόνι. Τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Έρχονται ωραία πράγματα φέτος το χειμώνα. Θυμηθείτε το. Θα τα αποκαλύπτουμε σιγά σιγά, σταδιακά.

0: Γεια και χαρά σε όλους.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρας στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει,

0: δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα. Μία από τις 12 μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Το γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, είναι η γιορτή της γέννησης της Παναγίτσας μας. Βέβαια, ο πλήρης τίτλος της γιορτής είναι γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας. Πρόεδρε του Αγίου Βλασίου, κύριε Βολιώτη, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Βλάση, έτσι δεν είναι?
1: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Πώς λέγανε τους γονείς της Παναγίας? Ελάτε ρε παιδιά, Ιωακήμ και Άννα. Φτάνε ευκολάκια. Τα έχετε ξεχάσει, ε? Ιωακήμ και Άννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι όλες και όλοι να είσαστε καλά. Εάν δεν είστε, αγάντα, θα γίνουμε. Δεν παραδίδουμε πουδενή τα όπλα. Είμαστε δυνατοί. Δυνατοί εν πολέμο. Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη. Αγάντα και θα νικήσουμε, παιδιά. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Ευρώπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό απόγευμα, ανάλογα το στίγμα που βρίσκεται ο καθένας. Π.χ. καλό ξημέρωμα αυτήν την ώρα στην πολύ πολύ δύση. Από πάνω, από Αλάσκα, Κάναδα, πάλι Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική, καλό ξημέρωμα. Και στον Ειρηνικό, καλό ξημέρωμα, δόθε του 180. Καλημέρα από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στη Μέση και την Άπο Ανατολή. Καλό απόγευμα, Αυστράλια. Η θάλασσα της Κίνας, της Ιαπωνίας, Φιλιππίνες. Π.χ. καλό απόγευμα αυτήν την ώρα νοτιοδυτικά της Μανίλας των Φιλιππίνων. Σε βλέπω καμαρωτό, καμαρανό, 12,1. By the way, Hong Kong. Good morning, λοιπόν, buongiorno, bonjour, bon morgen, Μιμικές. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, φτιάξτε καφεδάκια, υπεράστε.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Βέβαια, καφεδάκια μπορείτε να προμηθεύεστε παίρνοντας, βγαίνοντας από την πόλη μέσω της οδού Λαρίσης. Μια στάση Λαρίσης 174 στο καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη. Του Μανώλη για καφεδάρες, σαντουιτσάρες. Μεζεδάρα στο μεσημέρι, πιατάρες με φαγητό ημέρα στο μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί, καφεδάκια μέχρι αργά το απόγευμα. Λαρίς 174 στο καφενείο μας. Είτε περνάτε, είτε παραγγέλνετε από το γραφείο σας, από το συνεργείο σας. Είμαστε ένα καφενείο περιοπής. Καλημέρα Μέρη, συμφωνείς? Ναι. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από εμάς. Ψοφάς,
1: ψοφάς. Μόνο ψοφάω.
0: Για πες, τι νέα?
1: Όλα καλά.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, θα χαλάσει ο καιρό σήμερα?
1: Μπα όχι, όχι ακόμη, θα κρατήσει.
0: Βλέπω συννεφιάζει από το πύλιο, δεν ξέρω.
1: Θα περάσει από εκεί και θα φύγει.
0: Ναι, το είδες το φλιτζάνι αυτό?
1: Το είδα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα Γιώργο μου έχουμε μπακαλιάρο ξερό.
0: Σόπα, ρε.
1: Στο φούρνο.
0: Στο φούρνο.
1: Με κρεμμυδάκια.
0: Πω πω. Αυτό μας το βάζανε κάτι Τετάρτη. Μπακαλιάρο ξερό στο φούρνο. Βάζανε και πατατούλες μέσα. Αλλά εμείς πανάθημά μας δεν το τρώγαμε. Ήταν στα πλαίσια. Είχαμε ένα εστιατόριο, το κάνα εστιατόριο, το κοτέτσι στη Σκιάθο. Στα πλαίσια τότε της αμερικανικής βοήθειας. Το πρωί μας δίνανε γάλα σκόνη, ξέρω εγώ, τυρί κίτρινο και το μεσημέρι συσίντιο. Συσίντιο. Εποχή μετά Μάρσαλ, έτσι. Λοιπόν, και δεν το τρώγαμε από τότε. Ενώ είναι νόστιμο φαγητό, ρε, εσύ Δημητράκη.
1: Πολλά νόστιμο.
0: Ποιος το σκέφτηκε, εσύ ή η Μέρη?
1: Η Μέρη, ρε, τα καλά η Μέρη έχουμε πει.
0: Με κρεμμυδάκι, με σαλτσούλα μέσα, ο μπακαλιάρος, επαναγία. Βάλτε και καμιά πατάτα, βάλτε και καμιά πατάτα.
1: Να βάλουμε και πατατούλα.
0: Μπράβο, μπράβο, ρε Δημητράκη. Άντε, να είμαστε καλά.
1: Κάτσε λίγο.
0: Έλα.
1: Δεν μου λες, σ' ακούω που αναφέρεσαι.
0: Κάτι σοβαρό. Θα μου πεις κάτι σοβαρό.
1: Σ' ακούω που αναφέρεσαι στον κύριο Κώστα.
0: Ποιο Κώστα?
1: Και στον κύριο Ηλία, τον κύριο Κώστα τον Βολιώτη, τον πρόεδρο του τοπικού
0: του Αγίου Βλασίου, ναι.
1: Του Αγίου Βλασίου και στον Ηλία τον Τινέζο που είναι του τοπικού της Αγριάς.
0: Σωστό. Πώς τα λες, πώς τα λες, ναι.
1: Ποιος είναι πιο δραστήριος?
0: Άρα εσύ κάνεις παρατηρήσεις το τραβάει ο οργανισμός σου δηλαδή. Μα είναι δυνατόν να μου λες ποιος είναι πιο δραστήριος? Σου εξηγήσω μετά, σου εξηγήσω. Σου εξηγήσω, άντε για, άντε για.
1: Άντε για.
0: Τι να σου εξηγήσω? Έκσταση. Μα είναι δυνατόν, ρε Δημητράκη? No. Έκσταση. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Άκου τώρα τι με ρωτάει ο Μανώλης. Ποιος είναι πιο δραστήριος, λέει, ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου ο Κώστας ο Βολιώτης ή ο πρόεδρος του τοπικού της Αγριάς ο Ηλίας ο Ντινέζος? Ρε Δημητράκη, ο ένας είναι του Πανεπιστημίου του ΜΙΤ και ο άλλος είναι του παιδικού σταθμού ο Ηλίας. Εδώ μιλάμε τώρα για απίστευτο χάσμα. Απίστευτο χάσμα. Ο ένας είναι του Πανεπιστημίου της ΜΙΤ, ο Βολιώτης χάι, και εκδικεί τα πάντα, και ο άλλος είναι του παιδικού σταθμού στα Σπάργανα. Δηλαδή από τη μια πλευρά, Δημητράκη, έχουμε τον πρόεδρο του Αγίου Βλασίου, του Κώστα τον Βολιώτη, που κουβαλάει περγαμινές από το παγκοσμίου φήμης ΜΙΤ. Εκδικεί και φτιάχνει πράγματα στον Άγιο Βλάση με κβατικούς αλγορίθμους, με προηγμένα συστήματα, ενώ άλλος κάτω με κανένα καλαμπούρι δεν πλάκα με κάνει. Ο ένας είναι του Πανεπιστημίου και ο άλλος του παιδικού σταθμού, ρε, φρεφονιπιακού σταθμού είναι ο Ηλίας. Ο ένας διεκδικεί, λύνει τα πράγματα με μαθηματικά και ο άλλος με διπλωματία πιπίλας. Κάνει πιπίλα, δάχτυλο. Ρε τι μου είπες πρωί πρωί, ρε. Ρε Δημητράκη. Ρε Δημητράκη. Πώς ρε παιδιά, πώς να το καταλάβω.
2: Και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγήνει στους ανωτέρους. Να εκτελώ προδήμος και άνευ αντιλογίας. Θα διαταγάσω.
0: Πώς τα λέει ο Χριστόδουλος.
2: Θα υπερασπίζω με πίστην και αποσίωση. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Τα σημαία. Να μην τα σε εγκαταλείπω. Μηδέν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς. Τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γέννη. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης.
0: Έτσι. Έτσι.
3: Κι περισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους και

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μωριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδόντες?

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Σαξονία, Anhalt, η κοινωνική δυσαρέσκεια πίσω από την άνοδο της AFD θα αντέξει το τείχος προστασίες. Αναλυτές σημειώνουν ότι τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα έκαναν τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο λάθος. Επέτρεψαν στην AFD να καθορίζει την ατζέντα υιοθετώντας αντιμεταναστευτικό λόγο και πρακτικές. Μικρομεσαίοι κατά Μητσοτάκη μετά την ψυχρολουσία της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Πρωθυπουργός κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Απογοήτευση στην αγορά για τα μέτρα Μητσοτάκη. Χαμηλές πτήσεις και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση από τις μικρές επιχειρήσεις. Απολογούνται οι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος στην Κυψέλη. Συναγερμός εκρήξης σε δύο καταστήματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Άγνωστοι επέταξαν χειροβομβίδες. Για να μην έρθει η ακροδεξιά στα πράγματα, θα πρέπει να σταματήσουν οι πολιτικές που τις τρώνουν το δρόμο. Επίδομα Χριστουγέννων, πως και από τα 500 ευρώ της εξαγγελίας θα μπουν μόλις έως και 257 ευρώ στη τσέπη. Όταν η δουλειά σου σε αρρωσταίνει, ψυχική υγεία και εργασία στην Ευρώπη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα κύριε Ματίνα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Ηλία, τι κάνει ο μπούλης σας, ο Κορνεδάκιας? Φοράει κόκκινη φουστανέλα για να διακρίνεται στην μάχη. Ηλία, φοράς και εσύ κόκκινη φουστανέλα? Μ' αρέσει.

τώρα το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου θα έλεγα ότι το στίγμα επικεντρώνεται, ξέρω εγώ, σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και καθημερινότητας στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως να πω ότι η Χερσαία Μαγνησία αλλά και η Νησιωτική, οι σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σε κατάσταση επιπέδου 3, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Είχαμε χθες συντονιστικά υπό την Αντιπεριφερειάρχη Παπαδημητρίου. Να σας πω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε επιφυλακή μετά την πρόσφατη οριοθέτηση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή, όπως στον Άγιο Λαβρέντη, στους Κοφούς, εδώ στον Αλμυρό, όπου χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων για πάρα πολλές μέρες. Καθώς μιλάμε για φωτιές, καίγεται η ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας και κανένας δεν λέει τίποτα. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Να σας πω

παράταση. Παρά την παράδοση ορισμένων νέων γεφυρών, και ενώ η κοινωνία πιέζει για την ολοκλήρωση των μόνιμων έργων αποκατάστασης, κάποιοι ασχολούνται με παρατηρητήρια επιμελητηρίων. Ντροπή άσχετη! Επίσης να σας πω ότι στο προσκήνιο βρίσκονται περιστατικά της καθημερινότητας που απασχολούν τις αρχές εδώ στο Βόλο, όπως παραδείγματος χάρη υποθέσεις ενδοοικογενειακής φραστικής βίας, αυτόφορες συλλήψεις και διάφορα τέτοια. Κωστάκι αγοραστέ, καλημέρα στη Λάρισα. Ο εισαγγελέας της Καρδίτσας σε φωνάζει, Κωστάκι. Αγοραστέ, σε φωνάζει ο εισαγγελέας Καρδίτσας.

κάποιος μου έστειλε μήνυμα, γιατί είπα προηγουμένως στον πρώην περιφερειάρχη Αγοραστό ότι τον καλεί ο εισαγγελέας της Καρδίτσας. Δεν το είπα τυχαία. Το πιέσες, φίλε, το πιέσες, αν και βέβαια εσύ μου επισημαίνεις, μου κάνεις το ερώτημα για άλλους λόγους, πιθανολογώ. Σ' άπιασε ο πόνος και σένα. Τι, φιλαράκι σου είναι? Φιλαράκο, το πολιτικό και δικαστικό ηφαίστειο εδώ στη Θεσσαλία μόλις εξεράγει. Σε διαβεβαιώ. Το οστικό κύμα της εισαγγελίας Καρδίτσας εξαϊλώνει τις δικαιολογίες του στυλ. Κάθε φορά το ακούμε, ήταν ακραίο το φαινόμενο, ήταν φαινόμενο χιλιετίας. Σιγά το νερό που έριξε. Κάθε φορά υπερχείλιζε ο κραυσίδωνας ένα τι ήθελε, λίγο παραπάνω, και ήρθε το παραπάνω, το λίγο. Ήταν ακραία το φαινόμενο. Η άσκηση ποινικής δίωξης στον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και σε ακόμη 17 πρόσωπα για πλημμύρα από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή δεν είναι απλά μια δικαστική είδηση, φίλε μου. Είναι ένα ηχηρό πολιτικό χαστούκι που δείχνει ότι αυτό το αφήγημα της δίθεν κλιματικής κρίσης δεν αποτελεί πλέον ασυλία για κανέναν. Επί 3 χρόνια, 24, 25, 26, 3 χρόνια κλείσαμε προχθές, 3 χρόνια κλείσαμε. Επί 3 χρόνια το σύστημα προσπαθούσε να πείσει ότι για τον Ντάνιελ έφταιγε μόνο ο ουρανός. Για τον Ντάνιελ έφταιγε λίγο παραπάνω ο Θεούλης. Η δικαιοσύνη όμως έρχεται τώρα να ψάξει τις επίγειες ευθύνες. Να ψάξει για τα αναχώματα που δεν έγιναν. Για τα εκατομμύρια των αντιπλημμυρικών που εξαφανίστηκαν σε εργολάβους. Εργολάβους. Φτιάξατε καινούργια τζάκια, κολόπεδα. Και τις αποφάσεις της τελευταίας στιγμής που έπνιξαν χωριά για να σωθούν που δεν σώθηκαν αστικά κέντρα. Η Καρδίτσα λοιπόν έκανε την αρχή, ο εισαγγελέας. Αλλά το πραγματικό τσουνάμι έρχεται. Το βλέπω, μπροστά μας είναι. Οι εισαγγελικές αρχές σε Λάρισα, Τρίκαλα και Μαγνησία κρατούν στα χέρια τους αντίστοιχους ογκώδεις φακέλους, περιμένουν το πόρισμα. Έχει καθυστερήσει. Αν νομίζουν κάποιοι στους υπόλοιπους νομούς ότι θα τη γλιτώσουν, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Φαίνεται ότι η δικαστική μηχανή έχει πάρει μπροστά και θα τους πάρει όλους βάρνα. Η αναφορά στο θέμα των αποζημιώσεων χτυπάει διάνα. Το πάρτι με τις εικονικές ζημιές, ας ακούσουν κάποιοι με τεντωμένα τα αυτιά. Το πάρτι με τις εικονικές ζημιές, και έχουμε και στην περιοχή εικονικές ζημιές, νομίζετε ότι θα του βούλωνα τις αποζημιώσεις μαμούθ σε ημετέρους? Κάποιο πρωινό θα γίνει το μπαμ και τα περίεργα κονδύλια που μοιράστηκαν μεταγενέστερα, το κατάλαβες? Ανοίγει έναν καινούριο, έναν τεράστιο κύκλο διώξεων. Κάνεις και το μάγκα. Το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση είναι ένα: μαζέψτε την αλαζονία σας.
Κυρίες και κύριοι, όσοι μέχρι χθες κουνούσαν το δάχτυλο και έκαναν δημόσιες σχέσεις πάνω στις λάσπες, σήμερα σας διαβεβαιώ ψάχνουν έμπειρους ποινικολόγους. Όταν το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες από αμέλεια, οι φωτογραφίες σε τοπικά site και οι δημόσιοι λεονταρισμοί κόβονται μαχαίρι. Είναι όλοι εκτεθειμένοι πολιτικά. Είναι όλοι εκτεθειμένοι ηθικά και πλέον ποινικά. Και το προστατευτικό δίχτυ που νόμιζαν ότι είχαν από την κεντρική εξουσία, το προστατευτικό δίχτυ έχει αρχίσει να ξυλώνεται. Γιατί? Γιατί κανένα Μαξίμου δεν θα δεχθεί να χρεωθεί τις εγκληματικές παραλήψεις των τοπικών κοινωνιών. Το κάδρο είναι τεράστιο. Οι καρέκλες τρίζουν και η Θεσσαλία ετοιμάζεται για ένα δικαστικό ξεκαθάρισμα που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη της περιοχής. Κολοπεδαράδες, ας προσέχατε! Σας είχα προειδοποιήσει! Κορνεδάκια το ψήνω. Την Παρασκευή το βράδυ θα τον δω. Την Παρασκευή που μας έρχεται. Κορνεδάκια.

0: Ανακάλεψεις! Παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

EasyJet είναι συντροφιά μας αυτή την ώρα με τα συμβατικά και τα ταχύπλοα της πλοία. Το συμβατικό, το μεγάλο, το Superstar 2 είναι καθοδόν για σκάφος Κόπελο Αλόνισο, μόλις εξήλθε του παγαστικού. Μόλις μπαίνει στο παγαστικό προερχόμενο από τα νησιά για το Βόλο, το Eagle Jet 2, το καταμαράν με μεγάλη ταχύτητα με 25,1 κούμβους.

Ο υδάρακερος αρχίζει και πέφτει. Νωρίς το πρωί είχαμε μόλις 22 βαθμούς στο Βόλο, τώρα έχουμε 24. 25 έχουμε στη Σκιάθο, 24 στη Σκόπελο και την Αλόνισο.

Θέλω να απευθυνθώ σε κάποιους που μου κάνουν τον καμπόσο. Κοιτάξτε, το καλάμι στην πολιτική έχει μια ιδιότητα, μια φοβερή ιδιότητα. Το καλάμι στην πολιτική. Εσείς πριν έρθετε, ακούγατε, εδώ με είχατε εντοπίσει. Ήρθατε, εδώ είμαι, θα φύγετε και πάλι εδώ θα είμαι. Πρώτο ο Θεός. Να ξέρετε όμως ότι το καλάμι στην πολιτική έχει μια ιδιότητα. Όσο πιο ψηλό είναι, τόσο πιο θεαματική, τόσο πιο θορυβώδης είναι η πτώση. Σας το λέω από την πρώτη σας στιγμή. Το νου σας. Εσείς όμως δεν ακούσατε. Και δεν είστε οι μοναδικοί. Δυστυχώς. Το μήνυμα λοιπόν προς συγκεκριμένους της περιοχής. Και όχι μόνο. Είναι γενικότερο το θέμα. Που νομίζουν ότι έπιασαν το Θεό από τα γένια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σκληρό και χωρίς επιστροφή. Η αντίστροφη μέτρηση για το πολιτικό σας τέλος, η αντίστροφη μέτρηση για το πολιτικό σας τέλος έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κρότος θα ακουστεί δυνατός μέχρι την Αθήνα. Κάποιοι ανέβηκαν χρησιμοποιώντας θεούς και δαίμονες. Πάτησαν επιπτωμάτων. Εργαλειοποίησαν τον πόνο, τις καταστροφές, τις ελπίδες των πολιτών. Εργαλειοποίησαν και τις υποσχέσεις για καλύτερες μέρες. Μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο, το ξεφτυλισμένο έδρανο. Και τώρα θεωρούν ότι κυκλοφορούν καβάλα στάλογο. Με ένα αλαζονικό ύφος χιλίων καρδιναλίων, θεωρώντας τους εαυτούς τους αναντικατάστατους. Γύρω τους φρόντισαν να χτίσουν μια αυλή από κάθε λογής λαμόγια, από κάθε λογής οσφιοκάμπτες, από κάθε λογής τυχοδιώκτες. Γύρω τους φρόντισαν να χτίσουν μια αυλή από ανθρώπους της απαχτής που τους λιβανίζουν καθημερινά για να εξασφαλίζουν άλλοι κρατικά συμβόλαια, άλλοι απευθείας αναθέσεις, άλλοι από διάφορα τοπικά προνόμια. Μια κλειστή κάστα που νομίζει ότι η εξουσία είναι η ιδιοκτησία της και ότι ο λαός της Θεσσαλίας, ο λαός της Μαγνησίας έχει κοντή μνήμη. Νομίζουν ότι το σύστημα θα τους προστατεύει για πάντα. Όμως με το δικαστικό τσουνάμι των διώξεων για τον Ντάνιελ να σαρώνει την Θεσσαλία και την κοινωνική οργή να ξεχυλίζει που είναι ακόμη στο ξεκίνημά της, το προστατευτικό τους αυτό περίβλημα έχει γίνει φύλλο και φτερό. Ας τους πληροφορήσει λοιπόν κάποιος, και το ρόλο αυτό τον παίζουμε εμείς, γιατί οι ίδιοι ζουν μέσα στη φούσκα τους. Μια φούσκα είσαστε. Η πολιτική ιστορία είναι γεμάτη από αναντικατάστατους που σήμερα δεν τους ξέρει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους. Τα λαμόγια που σήμερα τους χειροκροτούν θα είναι οι πρώτοι που θα τους πουλήσουν και θα πηδήξουν από το καράβι μόλις μυρίσουν το πολιτικό αίμα. Οι κάλποι και οι δικαστικές εξελίξεις θα είναι αμήλικτες. Όταν λοιπόν η ώρα θα έρθει του λογαριασμού, η πτώση τους δεν θα είναι απλά μια εκλογική ήττα, θα είναι ένας εκοφαντικός, παραπολιτικός, παταγοκρατορικός θόρυβος που θα γκρεμίσει μια για πάντα τα χάρτινα κάστρα που έχτισαν στην πλάτη του κόσμου. Ας συνεχίσουν λοιπόν να κοιτάζουν αφιψηλού. Ας συνεχίσουν να κοιτάζουν αφιψηλού. Η βαρύτητα θα κάνει τη δουλειά της.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης ξέρει πολλά, ή μάλλον τι ξέρει πολλά. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης τα ξέρει όλα. Ήταν μια τριάδα, Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, τον οποίον γνώριζα, θα σας πω πώς, και ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης, που επίσης γνώριζα, και μάλιστα ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης στην ουσία μου έδωσε ραδιοφωνική εκπομπή. Αρχισυντάκτης του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Το Σπύρο Καρατζαφέρη τον είχα γνωρίσει στην Πρέβεζα το 1976 μαζί με τον Δημητράκη τον Κολάτο, Θεός χωρέστανε, σκηνοθέτης του Αγίου Πρεβέζης. Και ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης στην Πρέβεζα για ρεπορτάζ για λογαριασμό του Έθνους. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης κάτω στην Αθήνα. Με τις κάμερες επόμου και βίντεο τότε, πριν καν ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση. Τα ξέρει όλα. Κάποτε έκανε μια εκπομπή στην τηλεόραση και την ίδια ώρα είχε και έβγαζε και μια εφημερίδα. Α1 την έλεγε. Και θυμάμαι ένα πρωινό είχε φόρα παρτίδα μια φωτογραφία. Από το δικαστήριο, από τη δίκη των διοικητών των ΔΕΚΟ. 1990, αρχές της δεκαετίας του 1990. Αρχές δεκαετίας 1990, δίκη των διοικητών των ΔΕΚΟ, Θεοφάνη Τόμπρα και όλων αυτών. Και είχε μια φωτογραφία. Διάφορα κομματικά στελέχη και η φωτογραφία, μέσα στη φωτογραφία έβλεπες και Δημητράκη Κοφοντίνα, έβλεπες και Χριστόδουλο Ξηρό, και μέσα σε λίγες ώρες την απέσυρε. Σας λέω, τα ήξερε όλα. Και έρχεται τώρα ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, αφού μας έκανε μεγάλη ζημιά βγάζοντας το Μεϊντάνι, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, το Θανασάκη, τον Πλεύρη, το Μάικ το Βορύδη, το Βελόπουλο, όλα τα μπουμπουκομπούμπουκα. Γιώργο Καρατζαφέρη, δεν θα λιώσεις ποτέ. Έρχεται τώρα και λέει αλήθειες για το Σαμαρά. Και λέει ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος, εγώ ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ο Σαμαράς, ο Μιχαλολιάκος, ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος, όχι ο Νίκος της Χρυσής Αυγής, ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος από τον Πειραιά. Ο τωρινός πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Τασούλας, ο Κακλαμάνης, από πάνω ο Τζιτζικώστας. Είμαστε όλοι παιδιά, είμαστε όλοι τα παιδιά του Αβέροφ. Το ομολογεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Γύρω στο 1976 αυτά. Ο Αβέροφ, ακλόνητος υπουργός Εθνικής Άμυνας του Καραμαλή. Ήμασταν όλοι μαζί, αυτή η παρέα, λέει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Εγώ είχα αναλάβει τότε να οργανώνω τις περιοδίες του Αβέροφ.
βέβαια δημοσιογραφία ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε ξεκινήσει το 1964, όταν είχε κάνει την πρώτη του εκπομπή στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης. Μάλλον όχι, στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1969 άνοιξε εκεί η τηλεόραση και πήγε και εκεί, στην τηλεόραση. Τότε το έπαιζε από την Πιλτεράς. Ναι, αμέ, ήταν και ωραίος τύπος. Η Χούντα είχε ανοίξει την τηλεόραση, το ομολογεί ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Τι να κάνω εγώ, να της πω μη την ανοίγεις, λέει, για τη Χούντα. Όλοι πήγαμε τότε, ο Φρέντι Γερμανός, ο Μαστοράκης, εφόσον ξεκίνησε καινούριο μέσο, λοιπόν, για να έρθουμε στα μεταγενέστερα. Το 1992 είμαστε κυβέρνηση και ο αείμνηστος Μητσοτάκης ανέθεσε στο Σαμαρά σε ηλικία 39-40 ετών δύο κυρίαρχα υπουργεία, το οικονομικών και το εξωτερικών. Εγώ δεν ήμουν καν βουλευτής, λέει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Μετά βγήκα. Ο Σαμαράς κράτησε μια δικιά του πολιτική. Ήταν τόσο δίστροπος που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών τον πέταξε έξω. Ο Καραμαλής. Για το θέμα της Μακεδονίας. Δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου, είχε πει ο Καραμαλής. Αρχίζουν λοιπόν οι τριβές μέσα στο κόμμα που ξεκίνησα με τον Μάνο, με τον Έβερτ και με τον Σαμαρά. Πιέζανε το Μητσοτάκη για κάποια πράγματα. Γιατί τον πιέζαν? Τότε για τη Siemens, για τα τηλέφωνα, και ο Έβερτ έκανε το εξής κόλπο. Έλεγε φεύγω για να αναγκάσει τον Σαμαρά να φύγει εκείνος. Η δική μου άποψη είναι ότι ο Σαμαράς χρησιμοποιήθηκε από τη Siemens και από τον Κόκαλη. Έτσι λέει ο Καρατζαφέρης. Ότι ο Σαμαράς χρησιμοποιήθηκε από τη Siemens και από τον Κόκαλη. Πώς χρησιμοποιήθηκε? Πήγαινε να ψάξει τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, λέει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Αλλά από εκεί και πέρα ο έλεγχος σταμάτησε. Δεν άφησε ο Σιμίτης να προχωρήσει έρευνα. Εγώ πήγα και τον σταμάτησα τότε τον Σαμαρά και του λέω, Αντώνη, μη φύγεις τώρα, κάτσε να πάμε σε εκλογές και τότε θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Μη φύγεις, θα κάνεις μεγάλη ζημιά. Όπερ και γένετο. Έβαλε τους βουλευτές του, έμεινε ο Μητσοτάκης με 150. Ο Μητσοτάκης μπορούσε να παραμείνει στην κυβέρνηση. Εγώ τον πίεζα, αλλά μου είπε, Γιώργο, να μείνω με την ψήφο των δύο μουσουλμάνων βουλευτών. Δεν μπορώ. Και πήγε και παραιτήθηκε. Και μετά, ρε Γιώργο, το 1995 πάμε για εκλογές. Ο Αντρέας είναι άρρωστος και έρχεται ο Σαμαράς και του δίνει σωσίβιο. Ποιο ήταν το σωσίβιο? Να γίνει πρόεδρος ο Στεφανόπουλος. Κάτι που έψαχνε ο Παπανδρέου και δεν έβρισκε και θα έπεφτε. Είπε λοιπόν στον Αντρέα, πάμε με Στεφανόπουλο. Άλλο που δεν ήθελε ο Αντρέας, σώθηκε. Έρχομαι λοιπόν στο 2011. Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος Παπανδρέου, ο τότε πρωθυπουργός, με το οποίο διατηρούσα και διατηρώ καλές σχέσεις και τον εκτιμώ. Μου λέει, Γιώργο, βρέθηκε λύση. Θα πάμε θεσμικά. Συμφωνήσαμε με τον Αντώνη να πάμε στον τρίτο τη τάξη. Δεν καταλαβαίνω, του λέω. Συμφωνήσαμε με τον Αντώνη να πάμε με πρωθυπουργό Πετσάλικο. Έλα σε παρακαλώ γρήγορα πάνω, του λέει ο Γιώργος Παπανδρέου στον Καρατζαφέρη. Του απαντάω, έρχομαι, αλλά με σηκωμένο το χειρόφρενο. Πάω πάνω, με βάζει ο Μπίτσιος, ο διπλωμάτης, σε ένα γραφείο που θα γινόταν σύσκεψη. Σαμαράς, Παπανδρέου και Παπούλιας είχαν τον Πετσάλνικο σε ένα άλλο δωμάτιο και τον ετοίμαζαν για να τον ορκίσουν εκείνη την ώρα. Παιδιά, φαντάζεστε, αυτά είναι αλήθειες που λέει ο Καρατζαφέρης. Ετοίμαζαν τον Πετσάλνικο για πρωθυπουργό. Μόλις ξεκινάει η κουβέντα, μου λένε στην αρχή Πετσάλνικο. Εγώ λέω, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Για χαρά, φεύγω. Φεύγω, την κουπανάω. Έγινε της Παλαβής. Ο Σαμαράς επέμενε στον Παπούλια ότι αν δεν είναι ο Καρατζαφέρης, εγώ δεν έρχομαι στην κυβέρνηση. Γιατί το ήθελε αυτό, σου λέει, αν μείνει απ' έξω ο Καρατζαφέρης θα πάρει 20-25%. Κάτσε να τον έχω μέσα.
Εμένα ο παππούλιας μου λέει επιλέξε αυτά και τα έχω διηγηθεί όταν ζούσε ο παππούλιας. Γιώργο, εγώ με αυτούς τους δύο δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Έλα μέσα για να δες το γλυκό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και του λέω, κύριε πρόεδρε, αν έρθω μέσα θα χάσω το κόμμα μου. Και μου απαντά, είναι καλύτερα να χαθεί η Ελλάδα. Με έπεισε και πήγα. Εν πάση περιπτώσει και ο ένας και ο άλλος δεν θέλανε τον Παπαδήμο. Δηλαδή ο ένας και ο άλλος ποιος είναι, ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς? Ναι, δεν τον ήθελαν καθόλου τον Παπαδήμο. Και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου. Ο μεν ένας γιατί θα φαινόταν η διαφορά, ο δε άλλος γιατί θα είχε να περάσει τον Παπαδήμο, ο οποίος ήξερε ότι θα είναι πολύ καλός. Δεν τον ήθελαν με τίποτα και του βάζανε τρικλοποδιές. Εγώ τους λέω, Παπαδήμο ή φεύγω. Παρότι ο Παπαδήμος ήταν αριστερός και δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Αυτά τα έλεγε χθες ο Καρατζαφέρης στον Δημήτρο Δανίκα. Σας έδωσα ένα ρεζουμέ. Λέει πάρα πολλές λεπτομέρειες και όλα αυτά που λέει είναι αλήθειες. Πείτε και διαβάστε στο πρώτο θέμα. Ο Καρατζαφέρης στον Δανίκα πήγε προθέσει μια τηλεόραση, του είπε 2-3 πραγματάκια, λέει κάποια τώρα περισσότερα στο Δανίκα, αλλά τα πολύ πολύ χοντρά δεν τα λέει πουθενά ο Καρατζαφέρης. Θέλω να πάρα του πω, ρε Σιγιώρη Καρατζαφέρη, πες τις μεγάλες αλήθειες σε ένα περιφερειακό μέσο ενημέρωσης. Έλα ρε Καρατζαφέρη. Αλλά θα πεις τις μεγάλες αλήθειες. Να φύγουν τα κεραμίδια.

Καλημέρα στα Καμένα Βούρλα. Καλημέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο Θεότιδας. Στο Πάλε Ποτέ Γιουμάνι, που ανθούσε για πάρα πολλές δεκαετίες ο Άγιος Κωνσταντίνος. Εκεί περνούσαν όλοι για σκιάθο σκόπιλο αλόνισο, από Άγιο Κωνσταντίνο, από Αθήνα, από Αθήνα για σποράδες μέσω Αγίου Κωνσταντίνου. Τα τελευταία χρόνια που άνοιξε το Μαντούδι για να κάνουν κάποια πλάκα, στην ουσία αυτό έγινε, για μικροσυμφέροντα άλλαξε ολόκληρη ιστορία. Το Μαντούδι άνοιξε, παιδιά, του Αγίου Κωνσταντίνου. Αγαπητοί φίλοι του Αγίου Κωνσταντίνου, το Μαντούδι άνοιξε για μια πλάκα. Αν σας πω ονόματα και τι πλάκα έγινε, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Με αποτέλεσμα μια ολόκληρη περιοχή να καταστραφεί. Ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν κουνιέται, φίλο. Γιατί αναφέρομαι σήμερα σε εσάς? Αναφέρομαι σήμερα σε εσάς, δεν το ήξερα, αλλά ψάχνοντας πριν από 2-3 λεπτά να βρω ένα πλοίο, δεν το έβρισκα πουθενά. Βέβαια γνωρίζω ένα κόλπο για να τα βρίσκω. Ένα κόλπο. Χρησιμοποίησα το κόλπο και αμέσως με έβγαλε πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτό έγινε πριν 2-3 λεπτά. Και βλέπω πριν 17 ώρες, γιατί σε real time δεν το βλέπω, πριν 17 ώρες το ταχύπλο του Μάριου Λιόπουλου που έκανε το δρομολόγιο. Δεν γουστάρω να παίρνω τηλέφωνα μου τα λένε. Θέλω να τα κάνω μόνος μου. Ψάχνοντας να βρω το speed runner jet που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης σποράδες ολόκληρο το καλοκαίρι, δεν το έβρισκα πουθενά. Χρησιμοποιώντας το κόλπο μου, με φέρνει ο δορυφόρος πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Χθες λοιπόν στην περιοχή σας ήταν το speed runner jet. Δεν ξέρω τίποτα, δεν μου έχει πει κανένας τίποτα, δεν έχω την είδηση. Προσπαθώ μόνος μου να βγάλω είδηση. Θεωρώ ότι κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει στα σκαριά. Κάτι υπάρχει στα σκαριά για την επαναδραστηριοποίηση του λιμανιού σας. Φαίνεται από μακριά δηλαδή. Και πρέπει να γίνει πάση θυσία. Να υπάρχουν επιλογές. Θες να πας στις σποράδες μέσω Μαντουδίου, πήγαινε. Θες να πας στις σποράδες χρησιμοποιώντας την Παθέ, την Εθνική Οδό μέσω Αγίου Κωνσταντίνου, να υπάρχει εναλλακτική. Προσωπικά θα πήγαινα από Αθήνα για σκάθο μέσω Αγίου Κωνσταντίνου. Θα είχα ασφάλεια μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, θα έκανα μία ώρα και κάτι, όσο κάνεις και για το Μαντούδι. Δεν κατάλαβα. Για να μην σου πω ότι από Αθήνα στον Άγιο Κωνσταντίνο πας πιο γρήγορα από ότι Αθήνα Μαντούδι. Άντε να μπλέξεις τώρα μέσα στη Χαλκίδα, άντε να μπλέξεις τα Ψαχνά, άντε να ανέβεις στον Ανήφορο, να πιάσεις τον Αγιάννη τον Ρώσο, να ανάψει κανέναν κερί. Πάει η μέρα, πέρασε. Και τσατίζομαι όταν η όλη ιστορία έγινε για μια πλάκα. Για μικροσυμφέροντα.

να απευθυνθώ τώρα σε κάποιον και στα μικροσυμφέροντά του. Ρε εσύ, πόσο χρονών είσαι? Πόσα χρόνια σου απομένουν? Τι θα τα κάνεις τα λεπτά, ρε? Τα πάρεις μαζί σου? Θα τα πάρεις μαζί σου, ρε καραγκιόζη!

πρωί σήμερα είχαμε τραγωδία στη Ρόδο, ρε παιδιά. Πήραν δύο κοπελιές στη μηχανή. 21 ετών η μία και η συνεπιβάτηδα πίσω 27 χρονών. Οδηγούσε η μικρότερη, η συνεπιβάτηδα 27 χρονή. Στη Ρόδο τα ξημερώματα. Πήγαν και έπεσαν πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Επιτόπου έφυγαν. Επιτόπου. Αδιανόητη τραγωδία.

Δηλαδή τα νιάτα της χώρας 21 ετών τώρα πάνω στη μηχανή ξημερώματα. Να έχεις ένα κορίτσι, να έχει μηχανή και να την καβαλάει ξημερώματα 21 ετών. Πού να κοιμηθείς? Δηλαδή τα νιάτα της χώρας να σβήνουν στην άσφαλτο.

επαγγελματικός προσανατολισμός από τον παιδικό σταθμό. Δεν έχουμε τίποτα. Το παίζει υπουργός η Σοφία Ζαχαράκη. Πιο μπροστά το παίζει υπουργός η Νίκη Κεραμέως. Τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι για την κατάντια. Θα μου πείτε, έχουμε βουλευτές αυτούς εδώ στο Βόλο, στη Μαγνησία. Κατάντια. Πολιτική κατάντια. Κύριε Μαμάκη, ακούσατε Ιταλικό, ακούσατε Εγγλέζικο, Αμερικάνικο. Πάμε τώρα Γαλλικό.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 99.

Καλημέρα στη Σκιάθο, καλημέρα στο Δημήτρη το Διολέντα, καλημέρα στον Άρχοντα της Θάλασσας. Θαλάσσια ταξί Δημήτρης Διολέντας, 6980-200-200, 6980-200-200. Όπου και αν βρίσκεστε στην υπηρετική Μαγνησία και θέλετε να πάτε στην νησιωτική Σκιάθο Σκόμπυλο Αλόνισο, πέραν των δρομολογίων της ακτοπλοείας, έχουμε θαλάσσια ταξί. 6980-200-200. Δημήτρης Διολέντας. Θέλω ένα θαλάσσιο ταξί. Είμαι στο Βλαντανιά και θέλω να πάω Κουκουναριές. Θέλω ένα θαλάσσιο ταξί. Είμαι στο Κατηγιώργη και θέλω να πάω στη Γλώσσα, στο Λουτράκι. 6980-200-200. Γεια σας. Είμαι στα Βασιλικά απέναντι στην Εύβοια και θέλω να πάω μέσα στο λιμάνι της Σκιάθου. Ένα θαλάσσιο ταξί παρακαλώ. Έρχεται. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Καλημέρες αλληγές. Για αρκετές μέρες την προηγούμενη εβδομάδα περπατούσα κάθε απόγευμα από την πρώην δισκοτέκ και ανίακτη του Φουντούλη Σαλικές μέχρι τα Πευκάκια επιστροφή. Δύο φορές πήγαινε έλα, 12 χιλιόμετρα. 3-3, έτσι επί 2. Αλικές, αυτά θα πω τώρα για κάποια καραγκιοζάκια που θέλουν να του παίζουν και αντιδήμαρχοι. Καραγκιοζάκια που θέλουν να το παίζουν αντιδήμαρχοι. Αντί να πάνε να ενημερώνουν. Προσωπικά ξέρω τι θα γίνει στις Αλικές. Το ξέρω όλο το πλάνο. Τη Συνή Δημοτικής Αρχής γνωρίζω όλο το πλάνο τι θα γίνει στις Αλικές. Το ξέρω. Όμως ο κόσμος που δεν το γνωρίζει, αν ήμουνα αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, θα πήγαινα να ενημερώσω τον κόσμο. Εκεί από το ΣΟΥΙΠΑ, από την πρώην Μαγιόρκα, από το κοινωνικό κέντρο, περπατώντας παραλιακά, ίσα να περάσω από τη λίμνη με τα γυμνάζοντα εκεί, στις εκβολές του αλιγαρορέματος, στη στροφή του σπιτιού του πάλι ποτέ δημάρχου Αλέκου Βούλγαρη, να πιάσω την ευθεία της Αγίας Ειρήνης, να μπω μέσα από τα πλαστικά κάγκελα, γιατί έχει φύγει όλη η προβλήτα, όλος ο ντόκος, όλη η παραλία, όλος ο πεζόδρομος έχει φύγει. Και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις να βρεθείς, όχι να μες στο νερό πνίγεις, να σκοτωθείς. Να υποχωρήσει εκεί πέρα το κούφωμα από κάτω, μπροστά στην Αγία Ειρήνη, να πας κατά διαόλου. Αλλά και στην ευθεία από την Πλάζ, στην ακτή Λαμπροπούλου, στην ευθεία τα 507 μέτρα 600 από την Πλάζ μέχρι την αρχή των Πευκακίων. Και αυτή η περιοχή είναι εγκαταλελειμμένη κάτω από τον πεζόδρομο, τον καινούριο πεζόδρομο. Όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Προσωπικά γνωρίζω τη μελιγενέστε και το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής που θα κάνει. Αν ήμουν αντιδήμαρχος δεν θα πήγαινα να ενημερώσω τον κόσμο. Τι σκατά αντιδήμαρχος θα ήμουνα. Θα πήγαινα εκεί και θα έλεγα: καλημέρα σας, είμαι ο Τάδε. Εδώ μην ανησυχείτε, είναι δύσκολη περίοδος, όμως περιμένετε γιατί έχουμε σχέδιο. Θα μπαινε και μέσα στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, είναι και ο Άγιος Φανούρης εκεί μέσα, άνευα και κάνα κεράκι. Και δεν θα ήμουνα στο Facebook να ανεβάζω φωτογραφίες ποιος είμαι. Και από κάτω να σοβαρά είναι λάι, καραγκιόζι! Καραγκιοζάκο! Ρε εσύ Σκλιά, τι είναι αυτός ρε! Ρε εσύ Γιώργο Σκλιά, τι είναι το πράγμα ρε! Καραγκιοζάκια! Μου το παίζετε! Δεν το παίξετε, το παίζετε! Μανιωδός το παίζετε! Καραγκιοζάκια!

να περνάνε και αυτοκίνητα μέσα από τον πεζόδρομο. Δεν ξέρουν ότι αν πες κάνα παιδάκι πάνω τους με κάνα ποδηλατάκι ή κάνα παιδάκι που τρέχει πες πάνω στο αυτοκίνητο και το σκοτώσουν, θα πάνε ισοβίως φυλακή. Γιατί είναι κακούργημα. Αυτοκίνητο πάνω στον πεζόδρομο και να σκοτώσεις άνθρωπο είναι κακούργημα. Ναι, αλλά εσύ σαν αντιδήμαρχος δεν παίρνει. Μα βάζεις κάποια εμπόδια, να μην κατεβαίνει κανένας κάτω, κανένας κερατάς, κανένας μαλάκας! Κανένας μαλάκας δεν με κατεβαίνει με το αυτοκίνητο στον πεζόδρομο! Γιατί άμα συμβεί κανένα δυστύχημα, ρε κορόιδο, ρε βλαμμένε, άμα συμβεί δυστύχημα, θα πας και εσύ φυλακή, ρε μαλάκα! Ένα ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε με μαλακίες! Αποτύχει! Αποτύχει, δεν έχουμε θρηνήσει! Ο κάθε βλαμμένος κατεβαίνει το αυτοκίνητό του! Χωρίς να προβληματιστεί, γιατί ρε εδώ δεν έχει αυτοκίνητα, κάτι παίζει εδώ πέρα, μήπως είναι πεζόδρομος. Αλλά τέτοια βλαμμένα είσαστε, το παίζετε και δημόσια πρόσωπα. Πήγε η φοράδα στο αλόνι και χέστηκε. Καλημέρα λοιπόν στη Σιάθο, Δημητράκη, Βιολέτα. Δημητράκη, Βιολέτα, πώς είσαι? Δημητράκη, Βιολέτα, πάμε να φτιάξουμε το νησί μας. Έχει ανάγκες το νησί μας, Δημήτρη. Έχουμε αφήσει το νησί σε ηλίθιους, Δημήτρη. Σε ηλίθιους, σε χαμένα κορμιά.

Χθες το πρωί βγήκε εδώ ο φίλος ακροατής να εκφράσει τα παράπονά του ότι είχε βγει την περασμένη εβδομάδα και είχε καλέσει τον αντιδήμαρχο Πρασίνου και είχε υποσχεθεί ότι θα περάσει από την οδό Σέσκλου έναν παράλληλο δρόμο κάτω από την Γιάννη Δήμο για να καθαριστούν τα πεζοδρόμια από από τα χόρτα. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα και χθες ο ακροατής εξέφρασε το παράπονο του ότι δεν πέρασαν τα συνεργεία. Αγαπητέ φίλε, αργά το μεσημέρι επικοινώνησε μαζί μου, μάλλον μου έστειλε μήνυμα και με πήρε και τηλέφωνο μετά ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Αποστόλης Ουβεργής, ο οποίος ομολογουμένος είναι άψογος, και μου είπε χαρακτηριστικά ότι δεν το έχω ξεχάσει, το έχω κατά νου, απλά όλα τα συνεργεία και εγώ προσωπικά έχουμε πέσει κατά πάνω στην προετοιμασία των σχολείων, να ανοίγουν τα σχολεία και είμαστε πάνω στα σχολεία να μην λείψει τίποτα. Γι' αυτό σας παρακαλώ κάντε λίγες ώρες υπομονή. Και μου είπε ότι αυτό της οδού Σέσκλου θα γίνει την Τετάρτη, δηλαδή αύριο. Αγαπητέ φίλε, αύριο περίμενε συνεργείο για τον καθαρισμό των πεζοδρομίων. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Βεργής δεν μας έγραψε κανονικά. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό άλλωστε. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι παλιωτόμαρα, αλλά ο Βεργής δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Υπάρχει ισχυρός εκτελεστικός βραχίων. Είναι ο Βεργής, είναι ο Πράτος. Είναι ο Στεφόπουλος. Είναι ο Μουλάς που αφουγκράζονται. Είναι ο Πράτος. Το είπα, Βεργής. Ο Σκλιάς.

0: Γιώργος, πια μη γελάς καθόλου. Ο Καπουρνιώτης. Γιώργος, πια σου λέω μη γελάς.
1: Έχω μια ζωή που δεν μου ανήκει.
0: Φορτωμένα στον κόκορα.
1: Έχω μια ποινή και μια καταδίκη. Έχω μια ψυχή.
0: Καινούργια πρόσωπα, Γιώργα, ρε. Καινούργια πρόσωπα.
1: Δεν είναι αθώα.
0: Γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα να θες να τρέξεις με χίλια και να έχεις πάνω σου βαρύδια. Είναι κρίμα να παίρνει το μυαλό σου χίλιες στροφές πελουβολούσιων και τα βλαμμένα, τα μαλακισμένα να μην παίρνουν ούτε μία στροφή. Είναι κρίμα. Γι' αυτό σπίτια τους, σπίτια τους είναι μη εκλόγιμοι. Μη εκλόγιμοι.

0: τη γκρεμίσει.
1: Αχιλλέα Τσιμπερίδη, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

0: Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε 26 Ιουλίου για να βγάλουμε δύο τραπεζοκαθίσματα στον Κατήρεγα, στην Κιανή Ακτή. Εδώ πλέον η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εδώ η πραγματικότητα αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού. Εδώ η τρέλα. Απ' τη μια πλευρά έχουμε τους γνωστούς εθνοπατέρες της περιοχής μας να κάνουν διαλέξεις στα κανάλια, να οραματίζονται παρατηρητήρια επιμελητηρίων, ψηφιακές αναλύσεις, να αναλύουν δείκτες ανάπτυξης και θεωρητικές πλατφόρμες για το επιχειρήν, και από την άλλη έχουμε την νομή, την πεζή, την αμήλικτη πραγματικότητα στη Χρυσή Ακτή Παναγίες εδώ στον Κατήραγα. Οι καταστηματάρχες να περιμένουν μέχρι και τις 26 Ιουλίου να ξυπνήσει η γραφειοκρατία για να μπορέσουν να βγάλουν δύο τραπεζοκαθίσματα για να εργαστούν, να δουλέψουν, να βγάλουν για να πληρώσουν τον πιερακάκι, όχι τίποτα άλλο. Για να πληρώσουν τον πιερακάκι. Πάω στην Κιανή Ακτή, ένας από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί είναι ο Βάγιος ο Τσαμούρας. Κύριε Τσαμούρα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είμαι υπερβολικός, λέω κάτι υπερβολικά ή όχι?
1: Καθόλου υπερβολικός δεν είστε κύριε Κουμιώτη. Ο νόμος, αυτή η δεύτερη ευκαιρία που μας έδωσαν για να ξαναμισθώσουμε εμείς τους τιμωρημένους γυαλό και παραλία, πέρασε στις 20 Ιουνίου και μέχρι τις 25 Ιουλίου παλεύαμε να καταλάβει η κτηματική, να καταλάβουν οι υπεύθυνοι τι πρέπει να γίνει για να ξαναβγάλουμε τραπεζοκαθίσματα όπως στο παρελθόν.
0: 26 Ιουλίου.
1: 26 Ιουλίου πήραμε με αντίτιμο 34 ευρώ και 20 λεπτά το τετραγωνικό, πράγμα το οποίο η Μύκονο πληρώνει από 13 ευρώ το τετραγωνικό έως και 45. Η Χρυσή Ακτή πληρώνει 34 και 20 το τετραγωνικό, παρακαλώ.
0: Η Μύκονος πληρώνει από 14 ευρώ
1: μέχρι και 45. Η Χρυσή Ακτή πληρώνει 34,20.
0: Δηλαδή πληρώνεις πιο ακριβά και από την Ψαρού?
1: Δεν ξέρω το ακριβώς αντίτιμο της Ψαρούς, αλλά εγώ είμαι εκεί πέρα. Εγώ είμαι στα 34 ευρώ και 20 λεπτά το τετραγωνικό.
0: Δηλαδή πρέπει να τους ξεσοπληρώσεις, αλλιώς δεν γίνεται, είσαι παράνομος.
1: Βέβαια, πρέπει να το πληρώσει. Το μίσθωμα, εφόσον έγινε σύμβαση με, με την κλιματική, πρέπει να το πληρώσει.
0: Και παίρνονται εδώ τα βουλευτάκια, γιατί λέει ο Πιερακάκης έβγαλε εκτός του ένφια την Ζαγορά και το Δημήνη. Και θες πανηγύριζαν τα βουλευτάκια Μαγνησίας Βάγιο μου, πανηγύριζαν έξω, λέει, το Δημήνη, και δεν έλεγαν Βόλος, έλεγαν Δημήνη.
1: Μάλιστα.
0: Για να υποβιβάσουν και την Δημοτική Αρχή. Ναι, και εσείς πληρώνετε 34 ευρώ. Πιο ακριβά και από την. Μάλιστα.
1: Ναι, και από την Μύκονο πιο ακριβά μπορεί να είμαστε να πληρώνουμε στη Χρυσή Ακτή.
0: Δηλαδή, σας διέλυσαν φέτος 26 Ιουλίου για να βγάλεις τραπεζοκαθίσματα έξω, σε διέλυσαν. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι.
1: Τρία καλοκαίρια υπολειτουργούμε, είμαστε κλειστά. Φωνάζουμε για το δίκαιο ότι ένας νόμος ο οποίος βγήκε για την Μύκονο, που δεν εφαρμόζεται πλέον στη Μύκονο, εφαρμόζεται μόνο στη Μαγνησία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φωνάζουμε και θέλουμε να επανέλθει η αρχική κατάσταση. Όπως ήμασταν, όπως υπήρχε το de facto αυτό που υπήρχε εδώ πέρα. Λοιπόν, παρά τα αυτά, οι φωνές μας δεν εισακούγονται.
0: Και δυστυχώς έχεις το καλύτερο παραλιακό μαγαζί, έχεις το καλύτερο, την καλύτερη παραλιακή ψαροταβέρνα, τα πάντα που διαθέτει, τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάνω στο κύμα. Τι έχεις για απόψη, από θαλασσινά τι έχεις, Βάγιο μου, απόψη?
1: Ό,τι έχει ο βυθός υπάρχει, φρέσκο ψαράκι υπάρχει, η κουτσουμουρίτσα μας, τα θράψαλάκια τα φρέσκα, τα ψαράκια τα παραγαδιάρικα.
0: Τα θράψαλα εκείνα τα μεγάλα που είναι, λοιπόν, ατόφια ολόκληρα που τα ψήνουν. Πόρε Παναγία μου, τι άλλο έχεις, κουτσουμουρίτσα, είπες, για πες.
1: Το γαβράκο μας στο λαϊκό, τη σαρδελίτσα μας στην ψητή, τα μαγειρευτά μας, δόξα τω Θεώ έχουμε δουλίτσα ακόμα.
0: Εκείνο το τζατζίκι της περιοπής που είναι πατημένο στο σκόρδο, ποιος το φτιάχνει, ρε Σιβάκια?
1: Κυρασοφία.
0: Εκείνο το κολοκυθάκι, το τηγανιτό, το τραγανιστό, δεν ξέρω, τι πατέρε, ποιος σεφ το φτιάχνει αυτό το πράγμα, ρε?
1: Κυρασοφία, δύναμη.
0: Κυρασοφία, ποια είναι η μητέρα σου?
1: Η μητέρα.
0: Τι πράγμα, δεν τη δίνει τη συνταγή, δεν τη δίνει με τίποτα. Και από κρεατικά έχουμε τα πάντα.
1: Τα πάντα κύριε Κουμιώτη.
0: Και από μαγειρευτά τι έχουμε, Βάγιο μου?
1: Εμείς φτιάχνουμε πάντα τις σουπιές γιαχνί με τα κρεμμυδάκια, τις φρέσκες τις σουπιές που μαζεύουμε, τις κάνουμε με κρεμμυδάκια. Ναι. Κάνουμε φιλετάρουμε τα ψαράκια μας, τα κάνουμε αλλά σπετσιώτα, αυτό το μαρινάτα που λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για χαρά μέρα κλίκα να σπιτζοφάει έτσι τώρα που κρυώνει σιγά σιγά ο καιρός.
0: Παναγία μου. Παναγία μου.
1: Έχουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Άρα είσαι ανοιχτά μεσημέρι βράδυ, κάθε μέρα, έτσι.
1: Κάθε μέρα μεσημέρι.
0: Κάθε μέρα.
1: 120 χρόνια είμαστε εδώ πέρα, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλή δουλειά, εύχομαι, καλή δουλειά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Κιανή Ακτή, καλημέρα στον Βάγιο τον. Στον Βάγιο τον Τζιαμούρα, στην. Πού κάτι έλεγα, όπως το ξέρετε εσείς. Ιουλίου για να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα. Ναι, εσύ που φτιάχνεις βαρύγδουπους τίτλους, που μιλάς για δομές στήριξης, που δημιουργείς παρατηρητήρια, αλλά φτιάχνεις καινούργιες καρέκλες για να κάθονται οι δικοί σου. Λες και οι επαγγελματίες όπως ο Τζαμούρας στην Κιανή Ακτή έχουν ανάγκη από κάποιον να τους παρατηρεί από παρατηρητήριο πως πνίγονται και να πληρώνουν 34 ευρώ το τετραγωνικό, διπλάσια τιμή από ό,τι στη Μύκονο. Καραγκιόζη! Δηλαδή οι τοπικές επιχειρήσεις στον Κατήραγα να προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά τις καταστροφές των προηγουμένων ετών, την πτώση της κίνησης, το ανελαίητο κυνήγι των ψηφιακών πλατφόρμων τύπου My Street, τρεις κατολουρί της μάνας, και το κράτος τους απαγορεύει ουσιαστικά να δουλέψουν. Δεν μπορούν να αναπτύξουν τον αυλό γύρω τους, τη βεράντα τους. Δεν ξέρουν πού αρχίζει η άδεια και πού τελειώνει με 34 ευρώ το τετραγωνικό. Ο παραλογισμός, πού τελειώνει ο παραλογισμός την ώρα που η σεζόν περνάει και τα έξοδα τρέχουν. Καραγκιόζηδες! Αντί από την αρχή να πάρετε από το χέρι τις υπηρεσίες, να πάρετε από το χέρι τα υπουργεία για να απλοποιηθούν οι άδειες των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να μπει κανένα φράγκο στα ταμεία των μικρομεσαίων. Προτιμήσατε το ασφαλές περιβάλλον των στρογγυλών τραπεζιών και των παρατηρητηρίων. Καραγκιόζηδες! Άσε ρε τα παρατηρητήρια, άσε τα ψηφιακά λιβανιστήρια με τις διοικήσεις των επιμελητηρίων. Ρε εσύ, τα επιμελητήρια δεν σε ξανακάνουν βουλευτή, ρε καραγκιόζη! Τα επιμελητήρια σε ξανακάνουν βουλευτή! Δεν έχεις αντιληφθεί ότι είσαι μη εκλόγιμος! Είσαι μη εκλόγιμος, ρε! Κατάντησες 2.000 σταυρούς, παραπάνω δεν έχεις! Στο υπογράφω! Πάνω από 2.000 σταυρούς δεν θα πάρεις!

0: και έχει.
1: Ναι, Μπρούζινε, δεν πήγες. Πήγαινε στο βάγιο Τζιαμούρα. Τζιαμούρα, πάθες πλάκα από φαγητό. Πρωτίστως βέβαια η καθαριότητα. Η καθαριότητα και φαγητό, θα πάθεις πλάκα. Δεν υπάρχει τέτοιο μαγαζί σαν του Τζιαμούρα. Πήγαινε.

0: το κατάστημα του Βάγιου του Τσιαμούρα στην Κιανία χθες στον Κατήραγα θα είναι ανοιχτά και το χειμώνα. Τσιμπουράτικο, παιδιά, θα περάσουμε τέλειο χειμώνα. Παρακαλώ στα οχτάρια, ανοίγουμε και τις γραμμές μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σεζόν και καλή συνέχεια, φίλε μου. Από Αγία Κωνσταντίνο, Πλαγιτάρχη.
0: Γεια σου, Πλαγιτάρχη μου. Πώς είναι το... Δεν μου λες γιατί διεκδικείς τη Γρυλανδία και τον Κάναδα. Τι συμβαίνει εσύ,
1: Πλαγιτάρχη? Θέλω να τα πάρω όλα. Θέλω να τα πάρω όλα.
0: Πώς είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, για πες μου, πώς περνάτε εκεί?
1: Πώς περνάμε?
0: Ναι.
1: Άμα σου πω θα βάλεις τα κλάματα, τέλος πάντων.
0: Όχι, ας μην μου λες τίποτα, άστο. Μην μου λες τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: πάντως χθες...
1: Έλα, πες μου.
0: Χθες σας επισκέφτηκε το Speed Runner Jet του Super Mario Ιλιόπουλο.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Αλλά απλώς, εδώ έχει καταντήσει το λιμάνι Καρνάγιο. Αν δεις κάθε μέρα, 2-3 καραβιά είναι ραγμένα, 2-3-4-5 μέρες εδώ,
0: ναι.
1: Εδώ στο χωριό.
0: Ναι.
1: Γιατί σε άκουσα τις προάλλες, πριν 5 μήνες, 6 ή πιο λίγο, που λες το μαντούδι από το μαντούδι από το μαντούδι. Τώρα πώς θα άλλαξε και λες το πνεύμα Κωνσταντίνο, πιο ασφαλή? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Γιατί δεν μπορείς να το καταλάβεις?
1: Για πες μου.
0: Δεν κατάλαβα, να μην υπάρχει μια εναλλακτική, ρε φίλε, κάτσε.
1: Ρε φίλε μου, εντάξει.
0: Πες ότι γίνεται ένα τροχαίο, ξέρω εγώ, στο... εναλλακτικά. Ένα τροχαίο πάνω στον δρόμο.
1: Και χει, και χει, και χει.
0: Πώς.
1: Πιο ασφαλής δρόμος υπάρχει από Αθήνα ή Κωνσταντίνο?
0: Όχι, το είπα πριν από λίγο, το είπα. Είναι ασφαλές
1: το μα, το μαντούδι είναι μονοπάτι, γιατί το έχω περάσει. Μιλάω σοβαρά,
0: μα ήδη, σε χρόνο έχεις πιο γρήγορα στον Κωνσταντίνο. Απλά τα μίλια είναι πιο μακριά. Τα μίλια. Αλλά αν βάλει τώρα ο Ηλιόπουλος εκεί πέρα ένα ταχύπλο, τελείωσε η ιστορία.
1: Μακάρι, φίλε, μακάρι Γιώργο, μακάρι να.
0: Το βλέπω να έρχεται, κάτι. Μισό λεπτό, το βλέπω έρχεται για να περάσει το Speed Runner Jet. Χθες από εσάς κάτι κυοφορείτε.
1: Α, εδώ καταρχήν δεν έχουμε καθαρή, δηλαδή πώς θα σου πω, δημοτική αρχή. Είναι για το να μην πω καβάλα. Καταλαβαίνεις να σου πω.
0: Ναι.
1: Να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να πούνε όχι ρε, κάποτε είχαμε 4 συμβατικά, 4-5 δελφίνια και τα ταξί ήταν δεμένα για απέναντι. Τα θαλάσσια ταξί εννοώ.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα, Γιώργο μου, τίποτα ρε φίλε.
0: Το βλέπω να επανέρχεται το σύστημα, φίλε. Άκουσε με τι σου λέω.
1: Δεν ξέρω. Ό,τι λες παντός, άκουσε με. Ναι. Σου λέω μέσα σοβαρά. Στα ίσα, ντρέτα, όπως λένε οι κριτικοί.
0: Ναι.
1: Οι κριτικοί όπως λένε ντρέτα.
0: Ναι.
1: Στα ίσα. Ό,τι λες, τα υπογράφω όλα. Για τους πολιτικούς.
0: Ναι.
1: Σε μιλάω σοβαρά. Ναι. Είμαι μαζί σου.
0: Πάντως βλέπω ότι.
1: Ό,τι και να πεις.
0: Βλέπω ότι ο Άγιος
1: Κωνσταντίνος. Άδικο δεν έχεις πουθενά.
0: Σημείωσε το αυτό. Βλέπω να επανέρχεται ο Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας. Θα επανέρθετε στο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο. Μ' άκουσε μισό.
0: Στο υπογράφω ότι θα επανέρθετε. Στο υπογράφω. Για πάρα πολλούς λόγους.
1: Ό,τι έχεις φέρει, βγει.
0: Έτσι, μπράβο. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Θα επανέλθετε ψυχραιμία και μείνετε με ψυχολογία ανεβασμένη. Εντάξει.
1: Εντάξει, Γιώργο μου.
0: Είστε στο τριγωνομετρικό σημείο. Σε σπουδαίο σημείο. Γεωγραφικά.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, και λοιπόν. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το μαντούδι ξεκίνησε για πλάκα, είναι αλήθεια, φίλε. Και για πλάκα θα σταματήσει, για χαρά!

αν τα βάλεις κάτω τα πράγματα, βγαίνοντας μετά το σχηματάρι, βγαίνοντας στο δρόμο για Χαλκίδα. Επαναλαμβάνω, βγαίνοντας από την Παθές στο σχηματάρι, μετά το οδιώδη για η Χαλκίδα. Από το σχηματάρι μέχρι τη Χαλκίδα. Να περάσεις μέσα από τη Χαλκίδα. Να βγεις, να περάσεις από τα Ψαχνά και να ανεβείς στον Ανήφορο για να παίρνεις το Μαντούδι. Αν βάλεις αυτή τη διαδρομή και το χρόνο, ο χρόνος μέσω της Παθές για τον Άγιο Κωνσταντίνο είναι κατά πολύ μικρότερος. Προσέξτε, όχι τα χιλιόμετρα, ο χρόνος. Επομένως, τη διαφορά που είναι λιγότερη σε μίλια από το Μαντίδι μέχρι τις Σποράδες, την κερδίζεις στο χρόνο, στο δικό δίκτυο. Το έχουν πάρει χαμπάρι ήδη. Το έχουν πάρει χαμπάρι ήδη ότι για τους τουρίστες προέχει ασφάλεια. Το πήραν χαμπάρι ήδη.

να σου πω και κάτι. Το χειμώνα είναι ασφαλές το μαντούδι για τις σποράδες. Ξέρετε ότι το χειρότερο πέρασμα το χειμώνα, και μάλιστα σε βοριάδες και σε βορειοανατολικούς ανέμους, το χειρότερο πέρασμα είναι μεταξύ Σκύρου και Αλονίσου. Μα και λίγο γίνεται εκεί. Ποιο πλοίο θα σταθεί μέσα στο μαντούδι για να κάνει δρομολόγια το χειμώνα? Γι' αυτό σας λέω, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ πλανητάρχη, θα δεις ότι η γραμμή θα επανέλθει, γιατί ο Βόρειος ο Ιβοϊκός, το πέρασμα από το Αρτεμίσιο, το πέρασμα μεταξύ Τρικερίου και Εύβοιας, είναι ασφαλές πέρασμα. Το μόνο που θα προβληματίσει λιγάκι είναι το μπουγάζι, το οποίο μπουγάζι αντιμετωπίζεται και από τη γραμμή Βόλου Βορείων Σποράδων, και το μπουγάζι μεταξύ Πηλίου Σκιάθου και με το μπουγάζι μεταξύ Σκιάθου και Σκοπέλου. Είναι η ίδια ιστορία, είτε είναι Βόλος είτε είναι Άγιος Κωνσταντίνος. Αλλά αυτό το χάος, αυτή η χαόδης κατάσταση, τουλάχιστον το χειμώνα από το μαντούδι, αυτό θα ξεπεραστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθει. Και να σου πω και κάτι. Αν πάω και πάρω δρομολόγια εγώ προσωπικά, βάλω ένα πλοίο, όνομα δώσω και πάρω δρομολόγια από Άγιο Κωνσταντίνο για σποράδες, μπορεί να με σταματήσει κανένας? Αύριο το πρωί πάω και παίρνω στο ΣΑΣ, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, δρομολόγια και χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά από Άγιο Κωνσταντίνο. Ποιος θα με σταματήσει? Κανένας. Τουναντίον, θα έρθουν να βάλουν κι άλλοι. Το έχω κάνει αυτό με τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη τα είχε σταματήσει. Η Θεσσαλονίκη για κάποια χρόνια είχε σταματήσει. Εμείς την επαναφέρουμε τη Θεσσαλονίκη με ένα τέχνασμα. Το αποκαλύπτω μετά από χρόνια. Αν πας στα κοιτάπια του ΣΑΣ θα το διαπιστώσεις, ότι εμείς προσωπικά επαναφέραμε τη Θεσσαλονίκη με τέχνασμα και την είχε πατήσει τότε η Seaways. Και ό,τι λέω το λέω με ντοκουμέντα. Ας πάει κάποιος που ενδιαφέρεται το 2004 να μάθει πως επανήλθε η γραμμή Θεσσαλονίκης Ποράδων με δικό μου προσωπικό αίτημα. Πηγαίνετε κάτω στο Υπουργείο και ψάξτε στον Περέα. Πάω

Αλλά εμείς κάναμε ένα τέχνασμα με δελφίνι. Αυτό το δελφίνι που υπάρχει τώρα, το ερατό, που είναι τύπου κολχίδα, μπορούσε τότε να κάνει δρομολόγια όπως και έκανε η εταιρεία Σέρες με fly dolphin κολχίδες. Εμείς τότε το 2004 δεν είχαμε κολχίδες, είχαμε μετεό και το άλλο με το γυαλί μπροστά. Κι όμως εμείς πήγαμε και πήραμε δρομολόγια Θεσσαλονίκη σποράδες που δεν μας δίνανε, αλλά πήραμε δρομολόγια με διαφορετικό τρόπο. Πώς? Με ένα σύστημα που θα ξέφαβε και νεκρούς. Πήραμε δρομολόγια Θεσσαλονίκη Πλαταμόνα. Ελάτε να σας τα δείξω. Είχα πάρει δρομολόγια Θεσσαλονίκη Πλαταμόνα. Στέλνω κάτω στο Υπουργείο άνθρωπο δικό μου στην επιθεώρηση εμπορικών πλοίων. Πάρ' τα έγγραφα των πλοίων και θα πας στην επιθεώρηση και θα πάρεις δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Πλαταμόνα. Πήγε πρωί πρωί, 7 η ώρα ήταν εκεί. Μου λέει τα πήρα γύρω στις 10. Πήρα Θεσσαλονίκη Πλαταμόνα. Ωραία. Τώρα του λέω πιάσε ένα καφέ, πάρε τα ίδια έγγραφα και πήρε και πάρε δρομολόγια από Πλαταμόνα Αγιώκαμπο. Πήγε μέσα και πήρε δρομολόγια από Πλαταμόνα Αγιώκαμπο. Του λέω τι ώρα είναι, μου λέει 12. Προλαβαίνουμε, του λέω. Μου λέει προλαβαίνει, σου λέω. Θα πας τώρα μέσα και θα πάρεις δρομολόγια από Αγιώκαμπο Καμάρι. Το δεκάμιστα είχε πάρει, είχαν βγει τυφλοσούρτες. Τώρα του λέω πήγαινε μέσα και πάρε καμάρι Αγιάννη Πηλίου. Μέχρι τις 2 είχε πάρει δρομολόγια από Αγιάννη Πηλίου για Σκιάδο Σκόπηλο Αλόνισο. Αυτά γίναν τη μία μέρα. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να ξεκινώ από Θεσσαλονίκη με πυρότητα 132 άτομα και θα λέγαμε Πλαταμόνα είμαι πλήρης, δεν μπορώ να μπω μέσα. Αγιώκαμπο είμαι πλήρης, κατεβαίνω από πάνω, έχω γεμίσει, τι να κάνω. Καμάρι είμαι πλήρης, δεν μπορούσαμε σταματήσει κανένας. Την άλλη μέρα το πρωί πήγε η Seaways και πήρε δρομολόγια με καταμαράν από Θεσσαλονίκη για σποράδες με το Flycat 4. Φυσικά δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω δρομολόγια με πλοίο, με Fly Dolphin, με τεόρο από Θεσσαλονίκη για σποράδες με αυτόν τον τρόπο. Όμως από το Υπουργείο μαθεύτηκε, γι' αυτό λέω η λιμενική με τις μεγάλες ακτοπλοϊκές είναι τάτσι μίτσι κότσι. Μέχρι το πρωί Seaways είχε μάθει και ετήθηκε δρομολόγια και έτσι ξεκίνησε πάλι η γραμμή μετά από χρόνια. Πλανητάρχη το κατάλαβε.

0: Πάμε στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πόσους καφέδες ήπια αυτός που πήγαινε τα χαρτιά μέσα στο ΣΑΣ?
0: Ήπια πολύ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα?
1: Αυτός δεν κοιμόταν, δύο μέρες δεν κοιμόταν μετά από την υπερένταση και την τρέλα.
0: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Ότι αυτός τώρα που είχε κάνει αυτή τη δουλειά, που ήταν απεσταλμένος μου, ακούει τώρα και έχει τρελαθεί και δεν μπορεί να μιλήσει. Γιατί το απαγορεύω, ναι. Δεν είναι τρελαμένος, τρελαμένος, για τιμωρία.
1: Μια μουσική που παίζει ο Αντώνης το πρωί, βιολεντσέλο, λαλαλαλα, λαλαλαλα, λαλαλαλα, λαλαλαλα, και μας λέει τα νέα, τι ωραία. Λοιπόν, θα έχω μια απορία. Πώς βγήκε το παρατσούκλι πλανητάρχης, να πει ο φίλος κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε. Αυτή η υπερκατασκευή εκεί στον Καντήραγα, στο Τζαμούρα, που πάλουν και αυτή από τη Χούντα πρέπει να γίνει.
0: Τη θυμάμαι. Όχι ρε φίλε, τη θυμάμαι πιτσιρικάς.
1: Ναι, από τη Χούντα. Άρα στα λόγια μου.
0: Όχι ρε φίλε, όχι.
1: Τι, Πασόκ.
0: Όχι, πιο μπροστά ήταν ρε, σε κάτσε. Πιο μπροστά.
1: Εντάξει, Ελλάδα ρε, δεξιά ρε.
0: Εκεί ήμουν πιτσιρικάς. Ήμουν πιτσιρικάς και πήγαινα με τον ξάδερφό μου, τον Τάσο τον Καραστάθη. Ήταν μαζί μας ο Ηλίας ο Καλφόπουλος που έβγαζε τις λεμονάδες και τις πορτοκαλάδες, το Ερμής, θυμάσαι, ποια έψα και κολοκύθια. Ερμής ήταν η πορτοκαλάδα που έπαιναν οι βολιώτες. Ερμής, πορτοκαλάδα, λεμονάδα. Και την έβγαζαν, τα έβγαζαν αψητικά οι αδερφοί Καλφόπουλοι. Ήταν λοιπόν ο Ηλίας ο Καλφόπουλος, ο Καραστάτης, και πηγαίναμε σε αυτό το μαγαζί του Τσαμούρα. Αυτοί πήραν τσίπουρο και εγώ πήρα κοκακόλα.
1: Τόσα χρόνια. Ναι. Φαντάζει την πετά τη παθένιου, ήταν εργουλάβο, ούτε στατικότητα, τίποτα. Κοίτα, νομίζει ότι είσαι στο Μαϊάμι σε κάτι πλατφόρμε μεγάλε μου.
0: Έτσι,
1: έτσι, κοίτα. Έτσι. Μιλάμε τώρα τρέλα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε όλη τη
0: ζωή. Φίλε, να πα στο Τσιαμούρα απόψε, αύριο μεθαύριο, θα πάρει πλάκα.
1: Θα είναι και χειμώνα ανοιχτό.
0: Και χειμώνα ανοιχτό.
1: Βρήκα το στέκι μου, ξέρει γιατί εμένα μου αρέσει να ψηλο. Κάνω ριζίνη.
0: Να φυσάει έξω, κοίτα. Να βρέχει, να χιονίζει και εμεί μέσα στο βάγιο.
1: Μπράβο, κοίτα, πίνεις τα ντερά σου, κοίτα, κάνεις μια έτσι μυρτάλη δεξιά, Άγιο Στέφανο Πατσάστη και τίποτα. Κοίτα, κάτσε να περιμένουν οι μπάτσες στο αεροπλανάκι. Λοιπόν, να το στέλνεις φωτογραφία εσύ, γι' αυτό μου αρέσει και το σύστημα. Λοιπόν, ένα,
0: όχι,
1: δύο.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό που λες είναι απαράδεκτο. Δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε.
1: Όχι, εννοείται, ποτέ, αφού έτσι. Είμαστε συνοδηγοί ρε Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, αμέσως, τι με πέρασες τώρα?
0: Όχι,
1: τι οδηγάμε με τα πόδια?
0: Για να μην μας παρεξηγήσουν, όχι τίποτα.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό φταίει, το ότι δεν ξέρουμε να οδηγάμε τώρα, τέλος πάντων, το ρίξαμε τώρα όλοι στο αλκοόλ. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό που λες με τον Άγιο Κωνσταντίνο, φίλε, τώρα εγώ που ακούω, πέραν ότι το λες γιατί ξέρεις τα πράγματα από πρώτο χέρι, γιατί έχεις ασχοληθεί. Που να ξέρεις, κοίτα, τότε που έκανες τα λισβερίσια με τα δελφίνια, ότι θα βγουν τα, γιατί φωνάζεις speedrunner 2, θα βγουν τέτοια εργαλεία τώρα, εντάξει, γιατί και τα δελφίνια τότε ήταν όπλα, ήταν τα φάντομ της εποχής, τώρα ήρθαν και τα ραφάλ. Λοιπόν, αυτό που λες έχει λογική, γιατί 3 μήνες είναι το σκυλολόι όλο που πηγαίνει από Ματούβι. Οι νταλίκες αυτά, όπως λες Άγιος Κωνσταντίνος, απλά εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα και φτάζομαι να πέφτω μέσα. Τότε για συμφέροντα ή για λιμανιάτικα, πάλι αυτοί οι Σιγουέις προφανώς θα κάνε μαντάρα. Τώρα όμως ήρθε ο Ηλιόπουλος που, κοίτα, εγώ μέχρι και στην εκπομπή σου τον κατηγορούσα, δεν τον πήγαινα. Θα σου πω γιατί άλλαξα γνώμη. Και θα σπάσει αυγά και θα κάνει ομελέτα και θα βρει ο Άγιος Κωνσταντίνος, θεολόγος δίπλα τώρα, κοίτα, πήγαινε Καζαντζίδης εκεί, Βουλιουκλάκη. Τώρα εντάξει, μην κοιτάς που τα παξιώνουμε όλα. Τάχα ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Λοιπόν. Και θα βρει την παλιά του έγκλη. Όπως λες, λιμανάρα, ταχείας οικοφορίας.
0: Αυτήν την ώρα που μιλάμε, το speedrunner jet είναι μέσα στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Μπράβο, άρα γίνονται πρόβε τζενεράλε. Λοιπόν, όταν κατεβαίνει, κοίτα, όταν ανεβαίνει το μεγάλο το
0: σημαντικό. Πλανητάρχη, πήγαινε από κάτω στο λιμάνι τώρα να δεις το speedrunner.
1: Γιώργο, όταν ανεβαίνει όταν κατεβαίνει το speedrunner, λοιπόν, για να έρθει Βόλο και ανεβαίνει το πλοίο το σημαντικό εκεί στο Τρίκερι στη στροφή.
0: Ναι.
1: Αριστερά το Τρίκερι που διασταυρώνονται, που μπαίνει μέσα εσωτερικά, λες και είναι ο Μέση και φεύγει, κοίτα, και τρως τα απόνερα, δεν καταλαβαίνει
0: τίποτα. Αυτό που έρχεται κάθε μέρα γύρω στις 11 με 12 το ταχύπλο, είναι το speedrunner jet 2, είναι αυτό που διεκτερεύει στο Μαντούδι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό έρχεται το μεσημέρι, κάνει ένα δρομολόγιο προς το Βόλο, ενώ τώρα αυτό που είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι το ταχύπλο που κάνει τη Θεσσαλονίκη, το ένα, το jet, έτσι, το ένα.
1: Έβγαλε και ένα καινούριο που το ονόμασε Champions Link.
0: Εντάξει, πάρα πολλά. Ο Μάριος Ιγιόπουλος είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως σε ταχύπλο, ναι.
1: Μπαίνω μέσα στο καραβάκι εδώ πέρα, Ηλιόπουλο. περιττό να σου πω ότι αυτός ο σκυλοπνίχτης, ο Πρωτεύς, παλιά, κοίτα, ήμουνα μέσα στο μπάνιο, τουαλέτα, και άκουγα τα έμβολα. Α, μάλλον τη γυναίκα μου περνάει ο σκυλοπνίχτης. Πόρυβο, αργό, κάτι άλλο τώρα, σημείωση. Ένα μικρό καραβάκι, Γιώργο, γιατί μιλάς για ατυχήματα πολλές φορές, που πάει Βόλο και προς τα πέρα εκεί, πάει πολύ κόστα-κόστα, και επειδή ένα δελφίνι είχε βρει σε μια ξέρα, ένα καράβι μεγάλο είχε βρει εκεί με το που φεύγουμε από τη σκιάφο, στο λιμάνι, στο νησάκι. Γιώργο, πολύ φοβάμαι να μην πηγαίνει, αν ακούει ο καπετάνιος κάποιος, πολύ κόστα-κόστα, έχει τρέλα αυτός, πάει πολύ γυαλό. Τρόμαξε, μου έτοιμος να πηδήξω. Έψαχνα να βρω στο σίδιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο, αυτό το καράβι του Ηλιόπουλος μπαίνουν μέσα, εντωμεταξύ κοίτα, η καλύτερη καφετέρα της πόλης, της Μαγνησίας, ποια είναι, το καράβι του Ηλιόπουλου. Το μπαράκι αυτό που έχει, ρε Γιώργο, κοίτα, θα μου πεις, κάνει ο καφές 5 ευρώ, ρε φίλε, καράβι είναι. Και το εισιτήριο που ακόμα κρατάει τόσο με τέτοια οικονομική λέλαπα, και εκεί που έχουν πάει τα πετρέλαια, πάλι καλά. Ήταν ένας ξεβουδιάρης, μεσαγιονάρης, ένας ταψοκέφαλος, το λέει, γυναίκα, το πάρουμε έναν καφέ. Σε μια ώρα φτάνουμε, μωραπιούμε, λέει, σκιάφο. Ρε μπαγάσα. Θα παίξω, κάνει 2 ευρώ καφέ, σε κουβαλάς το κυπελάκι. Παίρνει 365 μέρες από τις καφετέρες εδώ. Μπέκαρε μέσα, βόσες του μπαράκι. Είναι εκεί μια κυρία ευγενέστατη, λοιπόν. Έξω καρδιά, κάτσε ρε στο σκαμπό και απόλαυσε. Εγώ τρελάθηκα, σου λέω. Τι μπαράκι είναι αυτό, ρε. Δηλαδή, κοίτα, μπαίνεις μέσα, βλέπεις την Τζουλιέτα την κόκκινη. Πόσο ηλεκτρικές σκάλες μιλάμε τώρα, έχει αναβαθμίσει τόσο πολύ τις ακτοπλοείες ο Ηλιόπουλος. Και αν βάλεις και με τα ράλι και με τις προσευχές που κάνει τα βουντού αυτά τα ωραία, λοιπόν. Και αν βάλεις και την ΑΕΚ που την έφτασε, τώρα είναι Ρώσα από πίσω, είμαι εγώ, είσαι εσύ, δεν ξέρω. Ουράνει και μόνος του. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εγώ σου λέω που τον κατηγορούν.

0: και να βλέπεις και ωραίες φάτσες, όχι ασκημόφατσες. Συγκρίνεται η Σκύρο ή και η Σκεαλόνησο ακόμα που είπε στο δικό δίκτυο, προσπαθεί ο άλλος και θα ξαναεπανέλθω πάλι σε Σκιάφο. Δηλαδή τι κάνατε ρε μάγκες εσείς οι Σκιαφίτες? Θα τρέμουν το αλατζάρε τα κόκαλα λοιπόν. Τι κάνατε δηλαδή για δύο μήνες να πέσουν εκατομμύρια μαύρα εκεί με τα χέρια και τα με τα νύχια, τα κοράκια να φάνε εκατομμύρια. Αυτοί όλοι ήρθαν και αγοράσαν σπίτια. Ρε εσύ Γιώργο να σου πω κάτι, αυτό το μπανάνατο επιτρέπεται να μην υπάρχει, αυτό ήταν σταθμός. Να υπάρχει και το μέρος να ξεσαλώσουν, να υπάρχουν και το μέρος να φας το ωραίο ψάρι, να υπάρχει κοίτα και η όμορφη δρόμη και η καθαριότητα και όχι τα μπαΐρια, μεγάλα ξενοδοχεία, κοίτα όλα τα βλαχαβερά που δεν ξέραν στο ναυτικό χάρτη που είναι η Σκιάφο, που είναι οι κουκουναριές, κοίτα, και γίνανε τάχα δήθεν. Έχουν μαζευτεί βολιώτες, τρίκαλα, καρδίτσια, τον κάμπο όλοι, κοίτα, και το παίζουν ηγετικά στελέχη και ότι είναι από κάποια εταιρεία, κοίτα. Δεν ξέρανε που είναι η Σκιάφο. Καλά κάνεις και δεν πας. Και εγώ μαζί σου. Επιτρέπετε, έχετε χάσει το νησί σας. Στη Σκύρο γιατί δεν γίνονται αυτά? Και καράβι έχουν και τα πάντα έχουν και τα κέρατά τους. Τροπή ρε Γιώργο. Εγώ δηλαδή στεναχωριέμαι. Δηλαδή να γίνει η Σκιάφο Μύκονο. Τι σας αρέσει τώρα αυτή? Στο τέλος μόνο εσείς θα έρχεστε. Εφόσον θα γίνουν κιόλα πανάκριβα. Άντε σας άνοιξε και το Λίντι που λιφνική, κοίτα και έκανε και χωρίς τα μία μάρκετ. Άντε για καμιά θέση εργασίας. Και λέω τώρα, τόσο καιρό αφού ασχολείσαι με τα βρώμενα και μου φήμισες και τον Ντράγο τον άλλον από το Άγιο Όρος, τα κατά συνθήκη λέει τέκνο μου ψέματα, που τον είχες πει να βάλει σε ένα ταχύπλο, τώρα ξέρεις με κάνεις πάσες. Μιλούσες τόσο καιρό για μια μαούνα. Ναι. Τώρα ήταν πεδίο ο Βόξης Λαυρό που είναι και ο Μιτζικός στα πράγματα, γιατί αυτός θα το έκανε, να πηγαίνει από Καντιγιώργη Αγία Ελένη. Ναι. Επιτρέπεται ρε Γιώργο να μην υπάρχει σύνδεση. Έτσι. Σου κάβλω σε 2 η ώρα το βράδυ, κάτι έπαθες, θες να φύγεις. Μπαίνεις στην παντόφλα, έφυγες. Ένα πορφμίο. Αφού δίπλα είναι όλα, ρε Γιώργο, και τα έχουμε κάνει τραγικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, επιτρέπεται, κοίτα, ναι, μένει ο Ηλιόπουλος στη δουλειά του, αλλά να... εγώ ρε, η γέφυρα έγινε στην Πάτρα. Έτσι. Και επειδή είναι ακριβά τα διόδια, βουλεύουν οι μαούνες που ήταν έτοιμες για φυλακή και κλαίγανε.
1: Έτσι.
0: Αναστηθήκαν οι μαούνες. Τι ωραίο πράγμα θα ήταν αυτό.
1: Τα λες, χειμώνα... τα λες καλά σήμερα, για πες.
0: Λοιπόν, το χειμώνα. 30 χρόνια νεότεροι δεν έχεις, δεν έχω. Αυτοί που μας ακούνε δεν έχουν. Χάσαμε στη ζωή σου, λέω. Κερδίσαμε σε πολλά άλλα. Χάσαμε τη νιώτη σου, λέω. Εσείς οι νιώ παντροί μην ακούτε. Αντώνη μην ακούσεις, γι' αυτό δεν τα στένεσαι να αυτά. Λοιπόν, 30 χρόνια αφρός, ρε Γιώργο. Μόνο να το κοιτάς, να το μυρίζεις, να το γλύφεις, τίποτα άλλο. Κατάλαβες.
1: Ντροπή, ρε, πρωί, ρε, πράγματα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα πάλι πλανητάρχης, Γιώργο μου.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, άκουσα το κύριο Μπρούτσινο που είπε ποιος είναι ο πλανητάρχης.
0: Ναι. Πώς βγήκε το όνομα, είπε.
1: Ναι, πλανητάρχη, όταν δούλευε σαν μπουζούλια στις Σεϊχέλες, με έβγαλε ο Μακαρίτης ο Καράς. Πρώτα λέγανε ο Άρχοντας.
0: Όταν λες
1: ο Καράς με βάφτισε πλανητάρχη.
0: Όταν λες Σεϊχέλες, τι εννοείς.
1: Σαν μπουζούλια, στον Άγιο Σάββα σε κάμα ένα βούλα που είναι Σεϊχέλες.
0: Α, Σεϊχέλες, και ποιος σε βάφτισε.
1: Ο Καράς, ο Μακαρίτης, ο Βασιλάκη.
0: Ο Βασίλης.
1: Ναι, εσύ δεν είσαι άρχοντας, εσύ πλανητάρχης μου είπε, από το 93.
0: Από το 93 σε βάφτισε
1: πλανητάρχης ο Καράς. Μου, ναι.
0: Να σε καλά.
1: Όποιον δεν θα ρωτήσει εδώ στο χωριό, σε φτιότητα γενικά.
0: Να σε καλά πλανητάρχη μου, να σε καλά.
1: Δεν μου λες,
0: ναι.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Αυτό που σου είπα με τα καράβια που είπες από εδώ, ό,τι λες, ξέρω, είναι Ευαγγέλιο, είναι νόμος. Αυτό θα ισχύσει τουλάχιστον. Να δούμε λίγο κόσμο στο χωριό, ρε φίλε. Να
0: ρε φίλε, κατέβα τώρα από κάτω και θα δεις το πλοίο στο λιμάνι σας μέσα είναι. Τώρα
1: δεν έχω κατέβει κάτω σήμερα.
0: Αν ανοίξεις το παράθυρό σου, αν βλέπεις τα άλλα λιμάνια από κάτω, ή κατέβα τώρα να δεις.
1: Πρέπει να πάω 10 μέτρα και να κοιτάξω κάτω.
0: Κάντο να ανέβεις ψυχολογικά, για χαρά.

0: πήγαινε στα 10 μέτρα να δεις. Θα ανέβεις ψυχολογικά, σου λέω. Κάν το. Δεν σου τα λέω τυχαία. Παρακαλώ στο 61.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Και χτες και σήμερα έπεσα, είχα την ατυχία, έπεσα πάνω στο Βρούτζινο. Λοιπόν, εν αντιθέσει με το Βρούτζινο, εγώ θα είναι σύντομος, αλλά εύστοχος. Αυτό που ήθελα να πω, θα έλεγα και χτες, που ήταν επίκαιρο με το τραγούδι, με την Άντζελα Δημητρίου. Η Άντζελα μπορεί να έχει χάσει εξωτερικά με αυτά που έχει κάνει, αλλά δεν έχει χάσει ένα το οποίο δεν διαθέτουν καμία άλλη. Ποιο? Τον ερωτισμό. Αυτό δεν το διαθέτει ούτε Ελληνίδα, ούτε καμία άλλη Ελληνίδα, ούτε και στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή τώρα εσύ σαν άντρας αισθάνεσαι το ίδιο όπως είναι τώρα η Άντζελα, ή θα αισθανόσουν διαφορετικά αν δεν είχε κάνει καμιά επέμβαση στο πρόσωπο και ήταν η γοητευτική Άντζελα του παρελθόντος?
1: Αυτός σαφώς και το συμφωνώ με αυτό που λες εσύ, είπα ότι εξωτερικά.
0: Τότε γιατί τη στρογγυλεύεις στη γωνία?
1: Τότε γιατί
0: στρογγυλεύεις στη γωνία?
1: δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το στρογγυλεύω τη γωνία. Δεν στρογγυλεύω τίποτα. Απλά λέω ότι.
0: Άλλο το γοητευτικό, το ατόφιο, και άλλο αυτό που έχει κάνει τώρα και δεν είναι. Ναι. Μην τρελαθούμε.
1: Και τα τραγούδια που λέει.
0: Μην μου πεις ότι σ' αρέσει αυτό που συμβαίνει τώρα. Έλα.
1: Όχι. Είπα ότι εξωτερικά δεν μ' αρέσει. Απλά μ' αρέσει το εσωτερικό της. Εννοώ ότι και τα τραγούδια που λέει. Τα λέει μέσα από τη...
0: Λάθος, ούτε και αυτό, σε αυτό λάθος. Δεν μπορεί να τραγουδήσει. Δεν μπορεί να τραγουδήσει, μου τη δίνει. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν μπορεί να βγει η φωνή τώρα, δεν ξέρω. Αλλά και δεν μπορεί να χαμογελάσει. Αυτά είναι λάθη των γυναικών. Τραγικά λάθη.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς ήταν.
1: Επέτρεψε μου ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα δύο παλικάρια που χαθήκαν με το αεροπλάνο, με το Phantom.
0: Ναι.
1: Αν θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό το δυστύχημα, είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα μπορούσε. Και γιατί? Από ό,τι ξέρουμε, μάθαμε ότι το αεροπλάνο αυτό ήταν 50 ετών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο πολύ βαρύ και δεν ήταν για μένα προσωπική μου κρίση να, όχι να πετάει, αλλά και να κάνει προσθέτως διάφορες ασκήσεις επάνω στον ουρανό προκειμένου να δούμε ορισμένα πράγματα από κάτω. Για μένα αυτό ήταν απαράδεκτο. 50 χρονών αεροπλάνο, όσο και συντηρημένο να ήταν, ήταν 50 χρονών. Όπως ένας άνθρωπος υγιέστατος είναι 70, 80. Αυτό έπρεπε ότι μπορεί και να τρέξει και να κάνει και κουλουτούμπες. Αυτό έγινε. Τώρα δεν ξέρω όμως αν τα παιδιά αυτά προτού μπουν μέσα στο αεροπλάνο το αρνήθηκαν. Να πούν κοιτάξτε να δεις, να πετάξουμε, να κάνουμε τις ασκήσεις μας, αλλά όχι με αυτό το αεροπλάνο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Γιατί αν το είπανε αυτό, πάει αλλού η δουλειά.
0: Και όχι να κάνω ασκήσεις, οι πτάμενοι να κάνουν ασκήσεις για να οικονομάει κάποιος ιδιώτης από κάτω.
1: Αυτό είναι ετεροκάτερο, τέλος πάντων.
0: Όχι ετεροκάτερο, αλλά... αυτό συνέβη.
1: Μάλλον.
0: Αυτό
1: μάλλον,
0: συνέβη. Αν μας πει ο Δένδιας μαζί με το Μητσοτάκη, γιατί είναι κοπρόσχυλα της πολιτικής, γιατί επιτρέψατε σε πιλότους και σε αεροσκάφη της πολεμικής μας αεροπορίας να χρησιμοποιούνται από λαμόγια ιδιώτες για να δισαυρίζουν. Γιατί? Ας βγει ο Καραγκιόης ο Δένδιας θα μας πει.
1: Και ξέρεις Γιώργο, το αεροπλάνο όταν φύγει από το αεροδρόμιο, από κάτω ελέγχονται τα πάντα.
0: Αλλά και ο αρχηγός Γεθά, γιατί το επέτρεψε?
1: Ναι.
0: Γιατί το επέτρεψε ο αρχηγός της αεροπορίας? Γιατί επέτρεψε να πετάει ένα αεροπλάνο του εποφελία ιδιωτών. Όλοι μαζί στο ίδιο σουβάλι είναι.
1: Και οξύμορο τώρα αυτό, Γιώργο, επέτρεψέ μου. Είδαμε το Μητσοτάκη σαν τεθλιμμένη χείρα να λέει εμείς θα προστατεύσουμε τις οικογένειες. Παραμύθια της Χαλιμάς, Γιώργο. Έχω μιλήσει με, όχι με μία και με δυο και με τρεις χείρες οι οποίες... Αυτά που είπε ο Μητσοτάκης εχθές, τίποτα δεν μας δώσανε. Ξέρεις τι μας είπανε? Είσαστε νέες και να πάτε να δουλέψετε. Ναι, και αυτοί τα προηγούμενα θύματα που ήταν στο Αιγαίο σε αερομαχίες κιόλας, ναι, δεν δώσαν ούτε μία καραμέλα, ούτε σε παιδιά, ούτε σε γυναίκα. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Απαράδεκτα, τελείως απαράδεκτα. Μην ακούτε τι λένε. Λένε στην αρχή ότι ναι, εμείς θα σας προστατεύσουμε, θα κοιτάξουμε τα παιδιά σας, θα σας θα και δεν γίνεται τίποτα Γιώργο. Γιατί δεν μίλησαμε μία, δεν μίλησαμε δύο, με τρεις χείρες μίλησα. Η τελευταία ήταν η Λαδισσέα, ο οποίος έπεσε ο άντρας της στο Αιγαίο, σε μαρομαχία με τους Τούρκους. Δεν πήραν μία. Μην ακούτε τι λένε, δεν δίνουνε. Να πάτε να δουλέψετε, είσαστε νέες δεν. Ακούς?
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα το έχουν, να το έχουν στο λαιμό τους αυτοί που είναι κάτω και δώσαν τις διαταγές αυτές να πετάξουν τα παιδιά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εμείς δεν το σχολιάσαμε διόντως από προχθές. Πραγματικά ήταν στενόχωρο το όλο θέμα και σε ευχαριστώ φίλε που το βάζεις. Αυτό το τραγικό λοιπόν δυστύχημα το περασμένο Σαββάτο, το Σάββατο ήταν, έτσι, στην Τανάγρα. Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό που λες για την ηλικία του αεροσκάφους με τη συντριβή το F4Y. Αυτός είναι ο τύπος, F4Y. Phantom. Χάσαμε δύο έμπειρους πιλότους. Δύο έμπειρους αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας. Φίλε, άνοιξε μια πληγή εδώ πέρα τώρα που ξεπερνάει τα όρια του ενός αεροπορικού ατυχήματος, ενός αεροπορικού δυστυχήματος. Εδώ ανοίγει μια πληγή η όλη ιστορία. Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα, φίλε. Και θέλω να απαντήσεις από όλους αυτούς που σου είπα. Βέβαια, έχεις δίκιο να λες ότι η μια από τις απαντήσεις κρύβεται στην ίδια την ηλικία, στην ίδια την καταπώνηση αυτών των αεροσκαφών. Αυτά τα Phantom, ή μάλλον το συγκεκριμένο Phantom, όπως ακριβώς το είπες, παρά τις φιλότιμες, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των τεχνικών εδάφους για να συντηρηθεί σωστά, το συγκεκριμένο Phantom, έχεις δίκιο, ανήκει σε έναν τύπο μαχητικών που μετράει πάνω από 50 χρόνια υπηρεσίες. 50 χρόνια. Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω, αγαπητέ φίλε, τώρα έχουμε 26 του χρόνου, το 27 έχει προγραμματιστεί να αποσυρθεί οριστικά το 2027. Δηλαδή, όταν βάζεις ένα τέτοιο αεροπλάνο, βετεράνο αεροπλάνο, που έχει σχεδιαστεί, πολύ σωστά το είπες, σε άλλες εποχές, μάλλον για άλλες εποχές, το βάζεις να εκτελέσει απαιτητικούς ελιγμούς και μάλιστα χαμηλού ύψους. Οι πιλότοι, οι αξιωματικοί το λένε low pass και κλειστές τροφές. Δηλαδή το ρίσκο που παίρνεις αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Μπορεί να υπήρξε και δομική αστοχία υλικού. Μπορεί να είχαμε μια στιγμαία, ένα στιγμαίο παύση λειτουργίας κάποιου συστήματος ελέγχου. Δηλαδή τι θέλω να πω, αν το αεροσκάφος, φίλε, βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή φυσικό περιβάλλον, δηλαδή σε μια τυπική πτήση επιτήρησης ή να πάει κάπου και όχι σε κατάσταση οριακής καταπώνησης, μιλάμε τώρα όχι καταπώνηση, για τις ανάγκες ενός θεάματος έχουμε οριακή καταπώνηση, η τραγωδία πολύ πιθανόν να είχε αποφευθεί. Δηλαδή η συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών σε τέτοιου είδους διοργανώσεις μπορεί να είναι πάγια πρακτική διεθνώς, αλλά και να γίνεται, ξέρω εγώ, υπό την έννοια, υπό του πρίσματος της δημόσιας διπλωματίας, ή ξέρω εγώ, θέλουμε να προβάλλουμε την ισχύ μας ή θέλουμε να προσελκύσουμε νέους στην πολεμική αεροπορία. Ωστόσο όμως, αυτή η κριτική που γίνεται περί έμεσης εξυπηρέτησης, σου το είπα και εγώ προηγουμένως, ιδιωτικών συμφερόντων, δεν στερείται βάσης. Είναι αληθινό. Δηλαδή όταν ένα ιδιωτικό event από κάτω με εισιτήρια, με χορηγούς, χρησιμοποιεί σαν μαγνήτη για το κοινό τα πανάκριβα μέσα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία στο κάτω-κάτω εμείς πληρώνουμε. Τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος από το υστέρημά του. Τότε το θέμα, το ζήτημα, αρχηγέ ΓΕΘΑ, Μητσοτάκη, Δένδια, το ζήτημα ηθικά μπάζει από παντού. Είναι απαράδεκτο να ρισκάρετε η ζωή του ανθρώπινου δυναμικού μας, που αποτελεί το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της εθνικής άμυνας, για να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα μιας εμπορικής εκδήλωσης. Στο κάτω-κάτω της γραφής, οι Έλληνες Ίκαροι εκπαιδεύονται για να προστατεύουν τα σύνορα της πατρίδας. Να αποτρέπουν την ξένη επιβολή. Όχι για να προσφέρουν αδρεναλίνη, να προσφέρουν θέαμα σε αεροπορικές γιορτές. Το γεγονός ότι η ηγεσία, αγαπητέ φίλε, είχε ήδη αποφασίσει την απόσυρση στο τέλος του 27 των Phantom, αποδεικνύει τι? Αποδεικνύει ότι όλοι γνώριζαν τα όρια αυτών των μηχανών. Δηλαδή το να στέλνεις ένα αεροσκάφος 50 ετών να κάνει ακροβατικά, όπως είπες εσύ για τον 80χρονο που θα κάνει ασκήσεις γυμναστικής, την ώρα που η χώρα αιμορραγεί οικονομικά για να αγοράσει Ραφάλ και F-35. Το να στέλνεις ένα αεροσκάφος 50 ετών αποτελεί εγκληματική επιπολαιότητα. Δεν είσαι αρχηγός ΓΕΘΑ, του κόλου είσαι. Δεν είσαι αρχηγός, υπουργός Εθνικής Άμυνας, δένδια, καραφλό παιδί από την Κέρκυρα, του κόλου υπουργός είσαι. Οι ζωές των αξιωματικών μας δεν είναι αναλώσιμο υλικό για δημόσιες σχέσεις και για εμπορικά σόου, ρε συνδένδια, καραφλοκόρακα. Αυτά είχα να πω και θεωρώ ότι αυτές είναι αλήθειες. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
2: Καρκίν πέρα να σε ευχαριστήσω για το τραγούδι που μου αφιέρισες, το Ναπολιτάνικο, το Κιβόλιο Μπενασάι. Είναι το...
0: Λούτσιο Ντάλα.
2: Ναι, το αποκαλούν ύμνο, εθνικό ύμνο της Νάπολης, γιατί...
0: Το Καρούζο, δηλαδή.
2: Λοιπόν, η πλειοψηφία των λόγων, των λέξεων είναι στα Ναπολιτάνικα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν ξέρει κάποιος Ναπολιτάνικα, δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ναι.
2: Αυτό που λέει τη Βόλιο Μπενασάι, στα Ιταλικά τη Άμο Μόλτο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σε αγαπώ πάρα πολύ τη Βόλιο Μπενασάι, σε θέλω πολύ, το ασάνιτο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Τάντο Μπενασάι.
2: Τη Βόλιο Μπενασάι.
0: Το άλλο, πώς το λέει, Davanti al Golfo di Sorrento.
2: Sorrento fuori di Napoli, εκτός της Νάπολης. Ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να πω και για τον Άγιο Κωνσταντίνο, που λέγατε. Εγώ τον έχω ζήσει, δηλαδή την έχω παίρνει τον Άγιο Κωνσταντίνο, επί 15 χρόνια ίσως και παραπάνω, να κατέβαινε Αθήνα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος έσφυζε από ζωή όταν υπήρχαν τα ντόλφινς, τα δελφίνια, και έτυχαινε πολλές φορές και περνούσε και ήταν κόσμος σαν πει στα δελφίνια. Άρα αφήναν κάποια χρήματα και στον Άγιο Κωνσταντίνο έξω στο χωριό, στο πούμε έτσι. Επίσης η καταστροφή του Αγίου Κωνσταντίνου έγινε με την καινούργια παθέ αυτή, διότι έφυγε ο δρόμος από κάτω του Λεβέντη, όπου από ό,τι μου λέγανε εκεί οι εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι. Ήταν 180 εργαζόμενοι και ο Λεβέντης, γιατί τελευταία 5 χρόνια πριν να ανοίξει η Εθνική Οδός είχε φτιάξει ξενοδοχείο και έμειναν άνεργοι. Αυτοί όλοι εξαφανιστήκανε. Λοιπόν, ο Λεβέντης συν τα αδελφίνια, πού να έχει τώρα να φάνει ο Άγιος Κωνσταντίνος, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά δεν αφορά, Γιώργο. Να μην απασχολώ άλλο την γραμμή σου.
3: Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη σύζυγο έχεις. Να πάλι έλαρσα.
0: Καλημέρα κύριε Μαμάκη. Καλημέρα κύριε Μαμάκη.
2: Καλημέρα της άμυσης.
3: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
0: Καλημέρα σας κύριε Μαμάκη.
3: Καλημέρα στον Πατριάρχη του Ράδιο Μαρκόνι. Στέλνω δροσερές ευχές σε εσάς, στο Ράδιο Μαρκόνι και σε όλους τους συντελεστές του ραδιοφώνου. Επίσης σε όλους τους συνακροατές και συνακροάτριες απανταχού της γης που ξέρω ότι σας ακούνε. Εύχομαι τα καλύτερα για τους ναυτικούς και γαλήνιες θάλασσες να έχουν με την καινούργια σεζόν που ξεκινάει, τις ευχές μου αυτές. Και θέλω να ακούσω ένα επιθυμό. Να ακούσω ένα τραγούδι που έχω πάρα πολύ καιρό να τα ακούσω με τη Δίκη μου σχολείου, η Μαρκίζα.
0: Δίκη μου σχολείου, η Μαρκίζα.
3: Ναι.
0: Τι μου λέτε τώρα.
3: Μαρκίζα.
0: Πού το θυμηθήκατε αυτό.
3: Α, καλά.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη που πήρα το τηλέφωνο από τον Αντρέα και στους συνακροατές, αλλά...
0: Αν και το τραγούδι εκείνο ήταν ακριβώς, καταρχήν αναφέρεσαι στο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου τώρα, έτσι.
3: Δεν θυμάμαι καλά, αλλά...
0: Κάτω από τη Μαρκίζα είναι.
3: Κάτω από τη Μαρκίζα,
0: κάτω από τη Μαρκίζα, ναι. Κάτω από τη Μαρκίζα, Μοσχολιού,
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, καλώς. Εντάξει, κυρία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε,
3: τα καλύτερα εύχομαι για σας, για την οικογένειά σας και για την οικογένεια του Ράδιο Μαρκόνι.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Η κυρία Μαμάκη Θέγη κάτω από τη Μαρκίζα, την Βίκη Τιμοσχολιού. Αμέ.

Καλημέρα στο λιμενικό τμήμα του Αγίου Κωνσταντίνου Θεότιδας. Έχω να σας πω λοιπόν ότι όλοι οι λιμενικοί του λιμεναρχείου του Αγίου Κωνσταντίνου είσαστε για το γάιδαρο Καβάλα. Ρε παιδιά, τους λέω ότι κάτω στο λιμάνι έχετε ένα ταχύπλο σκάφος. Ήρθε εκεί για να ξεκινήσει δρομολόγια, ήρθε για να λιμενιστεί, να διεκτερεύσει. Για ποιο λόγο ήρθε και λέει, σας παραπέμπω στο γραφείο τύπου του Υπουργείου. Ρε καΐλια, το παίζετε λιμενική ρε, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τι καΐλια είστε εσείς ρε. Τέλος πάντων, έχω να σας πω ότι το Speed Runner Jet ολοκλήρωσε τα δρομολόγια του στη γραμμή Θεσσαλονίκης Ποράδου. Ήταν μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, μέχρι προχθές. Το Speed Runner Jet, τη E-Jet, εξυπηρετούσε όλο το καλοκαίρι την συγκεκριμένη επιδοτούμενη γραμμή από την συμπρωτεύουσα και σήμερα βρίσκεται στον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν ήθελα να πάρω τα κεντρικά της E-Jet για να μας στείλουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πήρα το λιμενικό σταθμό του Αγίου Κωνσταντίνου που υπάγεται στο λιμεναρχείο της Τηλίδας και με παραπέμπουν στο γραφείο τύπου, λέει, να πάρω δηλαδή τον Κικίλια και να τους πω ότι είσαστε για το γάιδαρο Καβάλα. Είστε εσείς λιμενικοί ρε. Μας βγάζετε από τα ρούχα μας ρε, δεν τρέπεστε. Τι σας ρωτήσαμε ρε, αν θα κάνει δρομολόγιο το πλοίο ή όχι ρε, θα φύγει. Κανένα μυστικό ρε του κράτους σας ζητήσαμε ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι. Τι στο διάολο λιμενικοί είσαστε εσείς ρε.

τι ξεφτύλα είναι αυτή ρε του λιμενικού σώματος. Ρε Θοδωρή Κλιάρη, πως τους έχετε κάνει έτσι ρε. Ρε εσύ Κλιάρη, πως κάνατε το λιμενικό σώμα έτσι, πως το καταντήσατε έτσι ρε. Θοδωρή Κλιάρη, πρώην αρχηγέ, μπορείς να μου πεις την κατάντια του λιμενικού σώματος. Τώρα θα μου πεις, πριν από μήνες με το περιπολικό το πέρασαν πάνω τα βράχια του λιμανιού του Βόλου, το τι, σε ποιους λιμενικούς να αναφερθούμε. Στο γραφείο τύπου λέει του Υπουργείου να μου πούνε για το πλοίο που είναι κάτω από το λιμεναρχείο. Αν είναι δυνατό ρε. Τσικιτάν τσικιτίταν ταν ταν και τουμπαν παν και τουμπαν και τεπε τεπε ταν παν παν και τουμπαν και πιν.

0: Λοιπόν, παιδιά, αγαπητοί φίλοι από τον Άγιο Κωνσταντίνο, απευθύνουμε στους ακροατές. Είμαι σίγουρος, δεν έχω πληροφόρηση από τη C-Jet. Θα μας ενημερώσουμε μέχρι το μεσημέρι. Είμαι σίγουρος όμως ότι το πλοίο εστάλει εκεί για να ξεκινήσει δρομολόγια. Θα γίνονται δρομολόγια και από το Μαντούδη, αλλά και από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και στο τέλος, σας το υπογράφω, στο τέλος, για το χειμώνα, θα επικρατήσει ο Άγιος Κωνσταντίνος. Αλλά θα πρέπει να σταλούν και ικανή λιμενική εκεί στο λιμεναρχείο, στο λιμενικό σταθμό. Εγώ τους άκουσα και φοβήθηκα, πραγματικά φοβήθηκα. Φοβήθηκα για την ασφάλειά μου. Αυτή δεν είναι λιμενική. Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Φασολάκια λαδερά,
0: ναι.
1: Σπάνα κόριζο,
0: ναι.
1: Γιου βαρελάκια,
0: ναι.
1: Μπιφτέκι γεμιστό,
0: ναι, ναι.
1: Χοιρινό μπεκρί μεζέ, μοσχάρι παστιτσάδα,
0: μοσχαράκι παστιτσάδα
1: και κοτόσουπα.
0: Και κοτόσουπα. Τώρα το μοσχαράκι παστιτσάδα,
1: κερκυραίκο,
0: μαλακό με σαλτσούλε, με το μακαρόνι, το
1: με το σπετσερικό, τα μπαχαρικά του.
0: Μέσα. Για πάμε μια επανάληψη παρακαλώ.
1: Φασολάκια λαδερά,
0: ναι, ναι.
1: Σπανακόριζο,
0: σπανακόριζο,
1: γιουβαρελάκια,
0: γιουβαρελάκια,
1: μπιφτέκι γεμιστό,
0: γεμιστό,
1: χοιρινό μπεκρί μεζέ,
0: ναι, ναι.
1: Μοσχάρι παστιτσάδα,
0: παστιτσάδα
1: και κοτόσουπα.
0: Εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Φοβερά φαγητά και σήμερα από τον σεφ Κώστα Μακρύ. Δευτέρας Νοεμβρίου 81 ή καλέστε τον στο 38441. Καλημέρα στο υπεραστικό, καλημέρα στο αστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου.
2: Έκσταση.
0: Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι γκαράζ.
2: Έκσταση.
0: Σάκης Χατζηβασίλογλου και Μάκης Χατζηβασίλογλου, Ερμού 192 για τα εσώρουχά σας, τις κάλτσες σας. Σάκης απέναντι από τον Ανικόλα. Μάκης Χατζηβασίλογλου απέναντι από τον Ανικόλα, δεύτερο κατάστημα. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο τον Καντόλα, φυτόχου 37 στην Αιωνία, Speed Car Wash. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Εάν θέλετε οποιοδήποτε πλακάκι, οποιοδήποτε μέγεθος, σχέδιο, χρώμα για την ανακαίνιση του παλιού σας σπιτιού, για την κατασκευή του καινούργια σας σπιτιού, διαμερίσματος, του εξοχικού σας, θα πάτε Δευτέρα στο Νοεμβρίου με κουντουριό του στη μεγάλη μάντρα των αδελφών Μέμα για να αγοράσετε πλακάκια στην καλύτερη τιμή και σε πρώτη ποιότητα. Σας περιμένει εκεί ο Αλέκος ο Μέμας. Οι αδελφοί με αίμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο στην Παγασόν με αναπαύσεως.
2: Έκσταση.
0: Εάν θέλετε περκοτέντα, θα απευθυνθείτε στην Bergomax.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Bergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Pergomax. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
3: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας. Ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: παν και πιν.
1: Και βέβαια στην ηλεκτρονία τα αρμάτσι ψωνίζονται χωρίς να δυσκολεύεστε, δηλαδή πυρώνατε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς.
0: Έκσταση, εκστανό, έκσταση, εκστανό.
1: Εάν θέλετε να βάψετε το σπίτι σας, το διαμέρισμά σας, το εξοχικό σας,
0: έκσταση.
1: Αν θέλετε να βάψετε το σκάφος σας,
0: έκσταση.
1: Οτιδήποτε θέλετε να βάψετε, απευθυνθείτε, κατευθυνθείτε Παγασόν 64 στο Φάνη, Φάνης Καπλάνης. Εκεί θα βρείτε όλες τις μπογιές στην καλύτερη ποιότητα και στην καλύτερη τιμή στο Φάνη. Καλημέρα Φάνη. Παγασόν 64, θα πάρετε και συμβουλές πώς θα βάψετε από το Φάνη. Θα πάρετε και συμβουλές για διάφορες τεχνοτροπίες από το Φάνη. Όλα τα χρώματα από το Φάνη. Παγασόν 64. Θέλετε καινούργιο πακέτο κινητής τηλεφωνίας? Θέλετε πιο γρήγορο ίντερνετ? Vodafone.
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
3: με την εγγύηση της Vodafone.

0: conoces, te gustará porque es la bomba.
1: 69 80 21 21 21 είναι το τηλέφωνο του Νίκου του Μπάνου. Είναι ο σύμβουλος πωλήσεων της Vodafone στη Μαγνησία. 69 80 21 21 21. Αλλάξτε κανένα λάστιχο στο αυτοκίνητό σας, πάρτε καμιά ζάντα καινούρια. Έχει διαλυθεί το σήμαν, δεν τα βλέπετε. Κάντε καμιά ζυγοστάθμιση, καμιά ευθυγράμμιση. Πηγαίνετε στον Μπακαλέξη. Πηγαίνετε στη φιλική εταιρεία. Καλημέρα Γιώργα ρε.
2: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
2: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

0: Και βέβαια καλημέρα στους αδερφούς για Κάκογλου. Για Κάκογλου Sport. Δημητριάδος Εγκλαβάνη για όλα τα αθλητικά σας.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Είτε σε ένδυση είτε σε υπόδυση. Αθλητικά παπούτσια του Γιακάκογλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Γνήσιο αθλητικό παπούτσι. Το καλύτερο και το οικονομικότερο. Φόρμες, καινούργια μοντέλα, τα κλασικά, τα διαχρονικά. Ό,τι θέλετε, το γνήσιο όμως, το original. Στην καλύτερη τιμή, Δημητριάδος Γκλαβάνη, μόνος του Γιακάκογλου. Βαγγέλης για Κάκογλου, Τάκης για Κάκογλου και βέβαια Μπάμπης για Κάκογλου. Δημητριάδος Γκλαβάνη. Ξεκινάει καινούργια σχολική σεζόν. Πρέπει να πάμε καθώς πρέπει, και με αθλητικό παπούτσι και με αθλητικά ρούχα, με αθλητικές φόρμες. Δημητριάδος Γκλαβάνη, κάντε έρευνα αγοράς, αλλά περάστε και από του Γιακάκογλου. Είμαι σίγουρος ότι θα αγοράσετε από εκεί. Τα καλύτερα και τα οικονομικότερα, Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Για Κάκογλου Σπορ. Πρώτο Θεός, θα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 9, θα είμαστε εδώ. Γεια και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconi.gr.
1: Στοχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
9: Αστέρι.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Υγρό πιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
19: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
20: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

Ευθύμη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε

0: χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική, Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
10: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς.

0: 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24 Α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
6: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

απόλαυση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αλφα-ωμέγα.
7: Αλφα-ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα-ωμέγα.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ich habe euch etwas mitgebracht.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.
1: I've been loving you. Thank you.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.